χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Αποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα το Reuters, σε επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή την συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Σε έκτακτο διαγγελμά της προς τους πολίτες, ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική έχασε πριν από λίγο από τη Νότια Κορέα 0-1 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αυτό το τραγούδι έπρεπε να το βάλουμε χθες. Αλλά επειδή αυτό το βάλαμε σήμερα. Έτσι το Αϊάννη ήταν φωτιές και αυτά τις φωτιές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι γίνεται, το βράδυ είχε πολύ κινητικότητα από τις υπηρεσίες, έτσι, την ώρα που ήρθαμε. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 25. Ξημέρωσε για τα καλά. Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, αναφέρομαι στα καιρικά. Και για να εξηγηθώ, βλέπω στοιχεία, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι συνήθως εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφει η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου. Και στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών. Από τότε που καταγράφουν στοιχεία οι Γάλλοι για τα των θερμοκρασιών τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε κάποια δεδομένα, θα μου πεις γιατί ξεκινάς με τον καιρό, διότι συνήθως εμείς ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι αναφορικά με τα καιρικά ήμασταν το κεντρικό θέμα όλης αυτής της διαδικασίας. Χθες λοιπόν στη Γαλλία 44 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω λέει από 43 ήτανε 10 σταθμοί σε όλη την γαλλική επικράτεια, κυρίως λέει στα βόρειο-δυτικά. Στη Γερμανία, Deutschland, για Wunderbar. Εκεί ξέρετε τι έγινε, έγινε και ένα χαμό. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής χθες γιατί είχα πάρει χαμπάρι, θα σας το πω σε λίγο. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 37,5 βαθμούς Κελσίου. Πώς το λέει το τραγούδι, 37 και 7, 38 και 8. Ε, γελάμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 37 και 1. Στην Ελβετία 36 και 8 και στο Βέλγιο 36 και 4. Εν τω μεταξύ, ρώταγα χθες κάποιους φίλους ακροατές με τους οποίους έτσι έχουμε μια επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων. Πότε κλείνουν τα σχολεία στην Ευρώπη? Όχι ποτέ ρε, σταμάτα ρε. Ανοίγουν νωρίς, το καταλαβαίνω. Βέβαια έχουν και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα. Αλλά μου έλεγε μια φίλη ακροάτρια από το Βέλγιο, καταρχήν τους ενημερώσανε, λέει, Πέμπτη, Παρασκευή, σήμερα και αύριο, όλα τα σχολεία κλείνουν. Διότι λέει μέσα στα κτίρια έχει, λέει, τόσο ψηλή θερμοκρασία και εκεί δεν έχουν, λέει, air condition. Γιατί δεν περιμένανε ποτέ ότι θα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Ήτανε να κάνουν κάτι εκδρομές και λοιπά. Με αποτέλεσμα τους ενημερώσανε τελευταία στιγμή ότι μη φέρνετε τα παιδιά, λέει, στο σχολείο, γιατί στα κτίρια η θερμοκρασία, λέει, ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, που είναι για αυτούς πρωτόγνωρα φαινόμενα μέσα στα κτίρια. Λοιπόν, στη Γαλλία εντωμεταξύ, λέμε για μας αλλά και άλλοι είναι, θα σας εξηγήσω να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Στη Γαλλία είχε αρχίσει μια πολιτική κόντρα για τα κλιματιστικά, τώρα που καίγεται ο ποπός τους. Α, χαμός. Μετά λέμε για μας. Λοιπόν, διότι υπάρχει, λέει, συζήτηση του στυλ είναι, λέει, περιβαλλοντικά τα air condition. Ρε, και γόμαστε τώρα, ναι, οκ. Okay, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι, μικρό μεγάλο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η κόντρα, λέει, είναι απίστευτη γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία, λέει, όταν ετέθη ζήτημα παλαιότερα περί κλιματιστικών κλπ, είχαν, λέει, προτάξει τη λογική της ενίσχυσης των σπιτιών, δηλαδή να τα κάνουν, ρε παιδί μου, πιο, πώς το λένε, με διπλά τζάμια, με, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα εδώ πέρα με κάποια προγράμματα. Οπότε, λέει, είχαν αφήσει απ' έξω την ιστορία της απόφασης να πάρουν κλιματιστικά ή να ενισχύσουν τα σπίτια με κλιματιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και εκεί τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ακούσατε νωρίτερα και το Γιαννίρη και το Δελτίο Ειδήσεων, και η Δανία και η, καλά, την Ολλανδία την είπαμε τέλος πάντων, και η Γερμανία. Μόνο η Νορβηγία την έχει γλιτώσει ακόμα. Αλλά δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη τώρα τελευταία, να ξέρετε, την Νορβηγία. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ πάμε από το καλό στο καλύτερο. Θα μου πεις πρωί-πρωί, έτσι θα ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε, όταν ανοίγει το μάτι σου 2 η ώρα και μαθαίνεις την είδηση για τη συμπλοκή, λέει, 10 τόμων στην Καλλιθέα. Είχαμε, λέει, 14 προσαγωγές. Αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής, ένας 17χρονος κατά πάσα πιθανότητα να χάνει τη ζωή του. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Αν δε ισχύει ότι μπορεί να έχει σχέση με ομάδες, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Διότι όχι, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω τι επιχειρήματα να πω. Σκέψου τώρα, φίλε ακροατή, πρωί πρωί που σου μιλάω, 6 και 4, να είσαι από τη μια μεριά στην οικογένεια του 17χρονου. Ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, 17χρονο παιδάκι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη δίκη Λιγερίδη. Θυμίζω τη Θεσσαλονίκη με τον έρμο τον πώς έγινε ο πιτσιρικάς. Το μικρό του, δεν θυμάμαι, ναι, του άλλη ήταν ο παδός που του είπανε τι ομάδα είσαι. Πάει αυτός. Και όλοι λέγαμε τότε τελευταίο να μην υπάρχει άλλο θύμα και αυτό παραμύθια της χέλης. Αν ξαναλέω, είναι οπαδικό το ζήτημα αυτό. Αλλά και οπαδικό να μην είναι, πού οδηγείται αυτός ο τόπος? Άλκης. Σωστά, Άλκης. Έχεις δίκιο. Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Διότι το Αλτσχάιμερ χτυπάει, να ξέρεις. Λοιπόν, καταλάβαμε να πούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Σκέφτομαι, βέβαια, εγώ έχω μεγαλύτερα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάνεις το παιδί σου 15, 16, 17 χρονών και χάνει τη ζωή του. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εγκληματικότητα σήμερα. Στην εφημερίδα Τα Νέα είναι. Το ρεπορτάζ είναι του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου, που λέει ότι στην Αττική μέχρι τον περασμένο Μάιο, λέει, είχαν καταγραφεί περίπου 2.000 απάτες, ενώ αντίστοιχα πέρυσι είχαμε 1.500. Το 35,7% στο κέντρο της Αθήνας, το 25% χοντρικά στα βόρεια προάστρια, το 21% στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, με βάση, λέει, διαχωρισμούς και λοιπά, υπολογίζεται, διαβάζω στο ρεπορτάζ, ότι τους μεγαλύτερους κινδύνους διατρέχουν οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων, και αυτό ίσως σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε, λέει, πέσει θύμα απάτης ένα στους 170 ηλικιωμένους σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Κλοπές, διαρρήξεις. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια θα πούν τα στοιχεία τώρα από την ελληνική αστυνομία και θα πούν ότι έχουμε μείωση σημαντική. Μου έχει τύχει πριν κάποια χρόνια. Είμαι άρρωστος, δεν έχω πάει για δουλειά. Εδώ ήμουν άρρωστος, πραγματικά δεν ήμουν και δεν είχα έρθει για δουλειά. Ήμουν στο κρεβάτι, καλά, βγήκα αγοράκια και με 37 δεν είμαστε και πολύ καλά, ξέρετε τώρα. Χτυπάει η πόρτα, μάλλον το κουδούνι του σπιτιού από κάτω. Δεν απαντάω. Και κάποια στιγμή ακούω. Δεν είχαμε το σκύλο ακόμα στο σπίτι. Κάποιον να είναι μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν πάει σχολείο, η σύζυγος δουλεύει και εγώ είμαι τα νάσκελα. Και φωνάζω το όνομα του γιού μου. Δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι ο γιος μου γύρισε, αν κατάλαβα αυτά. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πάνω από το κεφάλι μου μια άγνωστη φάτσα. Κάνω την κίνηση να σηκωθώ. Μετά πήγα να πω, το σκεφτόμουν, λέγα, πού πάζε μεγάλε. Χικά μαχαίρι, δεν θα σας αφήσει τίποτα. Και έφυγε τρέχοντας. Αφού λοιπόν ρώτησα την αστυνομία, μετά έμαθα εκ των υστέρων, ότι ήταν, λέει, μια ομάδα αλλοδαπών, η οποία είχε πάρει παραμάζωμα την ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και άνοιγε σπίτια. Παρακολουθούσε κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει μια τέτοια μικρή και μεγάλη ιστορία που έχει να αντιμετωπίσει ή που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Συναγερμοί μετά, ξέρετε τώρα, σκύλος κλπ. Να χτυπάει, να φωνάζει, δεν πειράζει. Α, γιατί ήρθε ο σκύλος στη ζωή μας. Όχι μόνο γι' αυτό βέβαια, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω. Α, μην το ξεχάσω. Έχουμε ρίζο σήμερα, έτσι. Έχουμε ρίζο. 8 παρατέταρτο. Θα κουβεντιάσουμε τα ερωτήματά σας. Άρα, 210-48-00-170-174. Η ευγενική κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σας υποδέχεται και σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Υπάρχει το skyradio.gr. Πάνω δεξιά. λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, το ερώτημα, το σχόλιο, την παρατήρηση και τα λέμε αναλυτικά στα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει εδώ. Για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, δηλαδή. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Τώρα κάτι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία γιορτάζουν σήμερα. Μια Φευρονία είχαμε, θυμάμαι. Βουλευτίνα ήταν κάπου από τη Λακωνία. Καλά, δεν θυμάμαι. Καλά, θυμάμαι. Σήμερα λέει είναι η μέρα των ναυτικών. Μπα. Και παγκόσμια ημέρα λεύκης. Ξέρετε, η λεύκη είναι αυτοάνωσο, ε. Όπως πολλά άλλα αυτοάνωσα τα οποία κυκλοφορούν. Χθες κάπου έβλεπα μια φωτογραφία ενός μιας κυρίας, τέλος πάντων, μιας δεσποινίδας, η οποία είναι μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει λεύκη. Είναι μαύρο το χρώμα του δέρματός της και είναι, έχει στάμπες λευκές. Σε κάποιοι είναι τυχεροί, ρε παιδί μου, αυτό το αξιοποίησε η κοπέλα. Έχει βγάλει τρελά λεφτά και όλα και λοιπά, τα σχετικά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως κάποιοι φοβούνται, ντρέπονται πολύ για την ιστορία της λεύκης, να σας πω την αλήθεια. Να σου πω, Ιωσήφακο, κάτσε καλά, μην σταματήσω, ε. Μου στέλνεις μηνύματα εμένα πρωί-πρωί. Τι είπα, τρέμουν οι ληστές, έτσι είπα. Ναι. Καλημέρα, Ιωσήφ, καλημέρα, χαιρετισμού. Πούμε τον Νικολάκη. Ε, ανεβαίνεις κατά πάνω. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, Φευρονίας, οσιομάρτυρος Λιβύης, μάλιστα. Λεωνίδος και Ευτροπίας Παρθενομαρτύρων. Ορεντίου, τι δύσκολα ονόματα είναι αυτά. Φύρμου, φύρμος, ε. Λογκίνου, τι λες, παιδί μου. Διονυσίου Οσίου του Αθωνίτου, κτήτορος Μονής Τιμίου Προδρόμου κλπ. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει με τους σεισμούς? Όλα τα καλά μαζί έχουν πέσει σήμερα. Χαμός. Διαβάζω εδώ στο σύστημα το αμερικανικό. Μπήκα στους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι έγκυροι και έγκυροι, ξέρετε τώρα, που καταγράφουν τους σεισμούς. Λοιπόν, πού είναι, γιατί με το χάλασε αυτό. Λοιπόν, και έβλεπα τους τελευταίους σεισμούς. Λοιπόν, έχει ένα 6,9 στην Ιαπωνία. Βεβαίως βαθύς αυτός, 51 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, λένε οι Αμερικανοί. Έχει 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ρε τη Βενεζουέλα, τι έπαθει η Έρμη. 7,2 και 7,5. Μεγάλη σεισμή, ε. Ακούσατε ότι έχει κλείσει, έχει μέτρα έκτατα κλπ. Λοιπόν, και χθες διάβαζα για τη Βενεζουέλα την οικονομική δυσπραγία την οποία έχει. Έχει, λέει, έλλειμμα 240 δισεκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά, εμείς χρωστάμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, λέει, εκεί το πρόβλημα είναι, διάβαζα μια ανάλυση χθες, ότι δεν μπαίνει, λέει, το δούνου του στην ιστορία της διάσωσης της χώρας. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ σε εμάς ήταν το δούνου του, θυμάστε το δούνου του, ε? Που το ξεπληρώσαμε πρώτο-πρώτο για να φύγει από τη μέση. Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε, βέβαια. Και έκανε και ένα 5,6 στην Καλιφόρνια. Και εκεί ήταν 9 χιλιόμετρα εστιακό βάθος ο σεισμός. Τι γίνεται? Μάνι, μάνι, το τελευταίο 24ωρο, 4 σεισμοί, μπαμπάτσικη που λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο ήλιος πάντως ανέτειλε, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δεν κόβει τα δρομολόγια. 6 και 4, 9 παρά 8. Αυτό είναι το δρομολόγιο σήμερα. Μεγάλο, ωραίο και ελπίζω όχι πάρα πολύ ζεστό. Εχθές εντωμεταξύ είχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ακούστε. Πού το? Συνολικά 12.500 κεραυνοί έπεσαν, γιατί έλεγε η κυρία Σούζη από τη Δευτέρα που τα κουβεντιάζαμε ότι την Τετάρτη θα είναι η πιο ιδιόρυθμη μέρα με την λεγόμενη αστάθεια, ε? Και από αυτούς τους 12.500 οι 12.300 χοντρικά ήταν στην ξηρά και οι υπόλοιποι στη θάλασσα. Πω, είμαστε πάρα πολύ ωραία. 7 παρατέταρτο στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Κεραμιτζόγλου, γιατί από χθες ξεκίνησε η διαδικασία, λέει, ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα μιλήσουμε στις 7.30 με τον πρόεδρο της Πομιδά για το τι πρέπει και τι μπορεί, γιατί χθες με ρωτάγατε ότι προσπάθησα να μπω να καταγράψω το οικόπεδο με καθυστέρηση, ότι το καθάρισα κλπ. Τι γίνεται? Έχει βγάλει ένα κατάλογο, τέλος πάντων, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για το ζήτημα αυτό. Θα το δούμε αναλυτικά μαζί με τον κύριο Παραδιά, για να το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά. Τώρα, έχει μπόλικη επικαιρότητα σήμερα, έτσι. Δεν με αφήνουν να ήθελα να πω κάτι άλλο σήμερα, πια ωραία πράγματα κλπ. Αλλά τέλος πάντων, τη Δευτέρα σύσκεψη υπό το μαξί μου, μάλλον στο μαξί μου, για το θέμα της ακρίβειας των προϊόντων μαθαίνω. Τη Δευτέρα έχει 29 ο μήνας. Μέχρι την Τρίτη πρέπει να δούμε, άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό, μίλαγε χθες στη δημόσια τηλεόραση για το αν θα υπάρξει παράταση των μέτρων που υπάρχουν τώρα για τον έλεγχο των τιμών, πλαφών κλπ. Για να δούμε. Αν κατάλαβα καλά, ο υπουργός περιμένει τώρα στις διαβουλεύσεις να υπάρξει μια απόφαση από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων. Αλλά να πάμε σε πραγματική συμφωνία κυρίων και όχι λίγα προϊόντα να μπουν στη διαδικασία να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές. Τώρα που λέω να μειωθούν οι τιμές, τα πετρέλαια λες και έχουμε πετρελοπηγές. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα τα πετρέλαια κοιτάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τα πετρέλαια λοιπόν είναι σε πολύ καλό δρόμο. 72.3 το Brent, που είσαι κύριε Ασμάτογλου, που θα πάνε οι τιμές σήμερα. Και το αμερικανικό που δεν μας ακουμπάει, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,1. Με μία πτώση το 1,83 και το άλλο 1,64. Άντε να δούμε ουσιαστική, όχι αποκατάσταση, αποκλιμάκωση σωστότερα των τιμών στα καύσιμα. Και ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολάρια, παιδιά. Εκεί είχε φτάσει 5.600, από ό,τι είχε φτάσει μας έλεγε ο Ντόκας. Τώρα είναι 3.989 ο χρυσός. Αγοράστε χρυσό, μου λέει ένας φίλος μου. Ό,τι έχετε, λέει, πάρτε χρυσό τώρα, λέει, που είναι φτηνά. Κάποια στιγμή θα ανέβει. Τώρα όταν του λέω πότε θα ανέβει, δεν έχει σημασία, μου λέει. Πάρε χρυσό. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Πάρε χρυσό, μου λέει. Έχει λεφτά στην άκρη, επένδυσε. Διότι σαν το οικόπεδο, όποιο επένδυσε σε γη, δεν έχασε ποτέ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, με τις παραλίες υπάρχει ένα θέμα. Είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες? Είναι ένα σούσουρο χθες με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εδώ και χρόνια το ακούω το ΠΑΚΟΕ που βγάζει ανακοινώσεις. Βέβαια, σας θυμίζω ότι υπάρχουν και γαλάζιες, πώς το λένε, παραλίες. Και έλεγε τακτική σύμφωνα με το Υπουργείο. Ποιος έχει αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους και τι ελέγχοι είναι αυτοί άραγε? Και πώς γίνονται οι έλεγχοι? Και ποιος κάνει τις αναλύσεις? Όλα αυτά θα τα δούμε και αργότερα. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϋποθέσεις.

0: μουσική με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν 90χρονος επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν.

ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σα. Όριστε, σα άφησα να ακούσετε και τραγούδι. Όλο τον παράπονα είσαστε. Και δεν ακούμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να τα προλάβουμε κιόλα. Έχουμε να πούμε και πολλά. Εν τω μεταξύ, αύριο θα έχουμε και μια ώρα παραπάνω εκπομπή. Δεν σα λέω περισσότερα. Την δε άλλη εβδομάδα, επειδή ξεκινάνε οι άδειες, θα κάνουμε 3 ώρες καθημερινά. Οπότε, ποιος μας πιάνει, μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στο Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας, είτε εντός είτε εκτός των σύνορων. Λοιπόν, για να στείλω καλημέρες τώρα, γιατί ορθώς μου λέτε κάποιοι από εσάς, τσάπα τα γράφουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχήν από καλημέρα στη γειτόνισσά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Να είμαστε καλά. Την περασμένη εβδομάδα γειτόνισσα δεν πήγα λαϊκή. Είχα μια δουλειά και δεν προλάβα. Λοιπόν, θέλω μήλα. Εγώ είμαι άρρωστος με τα μήλα. Είναι εκτός εποχής τα μήλα, ακούστε τώρα. Τα μήλα λοιπόν στη λαϊκή ήταν 1,5 ευρώ. Πρόπερσι ήταν 1 ευρώ, αλλά εντάξει, πες 1,5 ευρώ τώρα, γιατί αυτό, τα καύσιμα, η κρίση, τα λιπάσματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, λέω παιδιά, πρέπει να πάω από κάνα μήλο. Πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έκανα μήλα, για πέστε μια τιμή. 3,60. Πληρώνω και το ψυγείο του, το ρεύμα, το ποσοστό του ρεύματος του ψυγείου που είναι τα μήλα. 3,5 ευρώ, δηλαδή πάρα πολλά χιλιάρικο σε δραχμούλες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. 1 κιλό μήλα. Μετά μου λέτε μένα, κάνω ρεκλάμα στη λαϊκή. Άι, βρες λύση τώρα εσύ, φίλα Κροάτη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα στο δρομολόγιο για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα λέει θα πάω να δω την υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης μέσα στο Ελληνικό, λέει, σε 7 το απόγευμα. Ωραίο θέμα. Πήγε ο Μητσοτάκης χθες νομίζω, ε. Και τέρμα τα αγκάζια, λέει ο Δημήτρης. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Είναι κοντά στην περιοχή σου προφανώς, γι' αυτό σε βολεύει να πας, έτσι δεν είναι? Θα έχει κόσμο, υποψιάζομαι. Γιατί πάντοτε έλκει η υπερειδική. Θυμάμαι την υπερειδική που είχα δει. Έχω δει δύο. Είχα δει μία που ήταν στο Σύνταγμα μπροστά. Που ανεβαίνανε, κατεβαίνανε πάνω πλατεία, κάτω πλατεία κλπ. Ωραία, τα μισά λάστιχα ήταν πάνω στο δρόμο από αυτούς τους τύπους. Και άλλη μία που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Ειρήστε με παρόδο, παιδιά, έχετε πάει στο ΟΑΚΑ. Θα ήθελα να κάνω ρεκλάμα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Προσπαθούν να το μαζέψουν λιγάκι. Μακάρι να ανοίξει και να αξιοποιηθεί, ρε παιδί μου, αυτό το περίφημο ο χώρος Πέριξ. Πηγαίνει κόσμος, πηγαίνουν παιδιά, τρέχουν, πηγαίνουν οικογένειες κλπ. Αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο ΟΑΚΑ. Ήρθε το εμπαρόδο, δεν έχει να κάνει. Τώρα μιλάμε πάντοτε για το Ράλι Ακρόπολης, που το Ράλι Ακρόπολης, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος πρέσβης

0: της χώρας από τις διαδρομές οι οποίες επιλέγονται. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και την γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα από την περιοχή Χερσόνησος Ηρακλείου. Δουλεύω νύχτα, λέει, σε ξενοδοχείο και μόλις, λέει, απόλαυσα μια υπέροχη ανατολή. Δίκιο έχεις. Είδες τι τα ωραία πράγματα ρε Κωστή, ε. Πω νύχτα πουλάκι μου. Το έχω κάνει και ο επαγγελμά σου να ξέρεις όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πω. Τι μου θύμισες Κωστάκι, Την καλημέρα μου, καλή ξεκούραση παλικάρι μου. Πολλοίς κόσμος δουλεύει στον τουρισμό. Πολλοίς κόσμος και πολλαπλώς εμπλεκόμενος με τον τουρισμό. Χθες είχαν και απεργιακές κινητοποίησεις ένα κομμάτι των εργαζομένων στον τουρισμό, ε. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Τι γίνεται στην πατρίδα μου, στη Ράφινα, παιδιά. Μαθαίνω ότι αύριο θα έχει κινητοποίηση, λέει. Διότι καταρχήν έχει πάρα πολλά βαπόρια. Δεν ξέρουμε αν θα βάλουν τα βαπόρια. Είχαμε και κάνα δύο περιστατικά. Νομίζω ένα, όπου ένα πλοίο πήγε και έπεσε πάνω, λέει, στο λιμάνι και έκανε και ζημιές. Εν τω μεταξύ, δεν έχω ξαναδεί να σας πω την αλήθεια, γιατί ρώτησα χθες στην πατρίδα μου. Υπάρχει, λέει, τώρα λόγω του καλοκαιριού, καλό είναι να έχει κόσμο, δεν το κουβεντιάζω, αλλά, λέει, είναι δυνατόν τα πλοία να είναι αρόδο. Δηλαδή, οι θέσεις των πλοίων μέσα στο λιμάνι είναι, ξέρω εγώ, 5, μπαίνουν 4 για καλό και για κακό. Το ένα, νομίζω, πάει λαύριο και έρχεται το πρωί και να πάρει τη σειρά του. Και τα άλλα δύο είναι αρόδο, απ' έξω. Εν τω μεταξύ, για να είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μηχανή ανοιχτή, δεν είναι, για να το κρατήσεις μη σου φύγει, μπορεί να πάει. Αλλά μόνο σου. Εν τω μεταξύ, το βράδυ με την ησυχία ακούγεται το βαπόρο. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε πάνω από τη Ραφίνα. Παλιά τα είχαμε στην Γλυφάδα αυτά. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από τη Ραφίνα. Ουπ! Και προσγειώνονται. Αύριο πάντως έχει, λέει, κινητοποίηση, μου λένε. Και ζητήσανε, λέει, κάποιοι κάτοικοι, ζητήσανε πληροφόρηση από το λιμεναρχείο της Ραφίνας για την ιστορία αυτή. Και πόσο επηρεάζει και περιβαλλοντικά όλο αυτό το πράγμα την ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο Άγιος Έρωτας γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι της ηλικίας σας κύριε Κιμιονή, ξεχάστε τα αυτά. Αυτά ήτανε last year, όχι τα επόμενα. Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητή Αλεξάνδρα. Μπράβο, η κυρία Πατριανάκου, έχετε δίκιο. Βουλευτής, το Λακωνίας το θυμάμαι. Το Φευρωνία το θυμάμαι. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργη. 17 βαθμούς Κελσίου στην Ουκρανία μου στέλνει μήνυμα προϋπηρεσίας. Σε καλό δρόμο είστε, καλά είστε. 17 βαθμούς, πολύ καλά είστε. Με ρωτάτε τι έγινε με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Εγώ είμαι με τους Κορεάτες πάντως, να ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Η Βραζιλία επικράτησε 3-0 τη Σκωτία. Το Μεξικό έληξε 3 γκολάκια στην Τσεχία. Μαρόκο Αϊτή. Η ΑΕΤ κατόρθωσε και έκανε και ομάδα. Μπράβο της και πήγε. 4-2 παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ για την μέρα που πέρασε στους Μεξικό, Αμερική και Καναδά. Έτσι, τρεις χώρες όπου γίνεται. Λοιπόν, για να πω και τις καλημέρες που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου, μισό λεπτό. Καλημέρα σε φίλη μου την Αφροδίτη, Σταυρηλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Ευγένιο στην Νίκαια. Το Δημήτρη από τη Σπάρτη που λέει: καθάρισα, λέει, το οικόπεδο, έβρεξε και ξαναφύτρωσαν τα χόρτα. Θα πληρώσω πρόστιμο? Ναι, Δημήτρη, πρέπει να τα ξανακαθαρίσει. Εν τω μεταξύ, μου είπαν χθες ότι αν, λέει, εκδηλωθεί πυρκαγιά ή περάσει πυρκαγιά από το χωράφι το οποίο δεν είναι καθαρισμένο κλπ., έχει δει και πληρώνει και πρόστιμο γι' αυτό. Γενικά τα πρόστιμα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λίγο γκυλοτίνα ιστορία. Ο Αναστάσιος μου λέει το εξής ωραίο ερώτημα. Τα οικόπεδα, λέει, που τα έχει δεσμεύσει ο Δήμος, υποχρεούμε, λέει, να τα δηλώσω? Θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Πομιδά να μας πει. Ωραίο ερώτημα, Αναστάσιο, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά είναι τα δεσμευμένα τα οποία έχει για να φτιάξει πλατείες ο Δήμος κλπ. Καλά, καταλαβαίνω. Οκ, θα το ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων να μας απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Τώρα, πριν πάω να σας πω για το κύκλωμα με τη ρευματοκλοπή, μιλάμε, παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είχαν, αν αυτά τα μυαλά τα στέλναμε, ρε παιδί μου, εκεί θα είχαμε φτιάξει ατομική βόμβα εμείς. Διότι τι κάνανε, λέει, ακούστε μια κουβέντα να πω και θα ξαναγυρίσω. Είχαν βάλει, λέει, μηχανισμό. Καταρχήν, λέει, οι ηλεκτρολόγοι, το ακούσατε στο δελτίο αυτό το βράδυ, που πήρανε κάτι ηλεκτρολόγους και τους ρωτάγανε για την ιστορία με τους σύγχρονους, λέει, καταμετρητές και λοιπά, τους ηλεκτρονικούς και δεν πω τη λέξη, εδώ την είχα να την πω. Όλα, λέει, κυκλοφορούν, λέει, κάτι προγράμματα και λοιπά, όλα αλλάζουν. Χάμος! Ένα αυτό. Υπήρχανε, λέει, πειραγμένα και φωτοβολταϊκά πάρκα, λέει, στα οποία τι κάνανε τα λαμόγια, συγγνώμη για τη φράση. Αυξάνανε την αποδοτικότητα, δηλαδή το πόσο ρεύμα έριχναν στο δίκτυο. Όχι μόνο πουλούσανε σε επιχειρήσεις και τους έλεγαν θα τα πειράζουμε εμείς, οπότε το μισό ρεύμα θα μετράνε μόνο. Άκου να δεις φιλακρόατη, αυτό πες είναι οκ. Okay. Αλλά μπαίνανε λίστα φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά προσέθεταν ποσότητα ρεύματος που έπεφτε στο δίκτυο, λέει, για να παίρνουν μεγαλύτερη αποζημίωση. Μιλάμε για μεγάλα μυαλά. Είχανε, λέει, το μεταξύ κανονικά. Πώς έβγαινε κάθε μήνα το πρόγραμμα τάδε πράσινο τιμολόγιο. Είχανε και αυτή πράσινα τρίμηνα, λέει, εξάμηνα τιμολόγια κλπ. Πάνω από 9 εκατομμύρια ζημιά. Ναι, ναι, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Εσύ τον πληρώνεις, επειδή μου χειροκροτάς, μου χαμογελάς. Ναι, αραιά απέναντι. Γιατί αυτά χρεώνονται. Ποιος τα πληρώνει? Ο Λαλάκας. Πας εσύ το μήνα και σου λέει κάθε μήνα, όχι κάθε μήνα, το χρόνο, λέει, για τις ρευματοκλοπές σου βγαίνει ένα 90, λέει, κάπου τόσο είχαν υπολογίσει. Το μήνα, το χρόνο. Ωραία, σου βάζανε κανονικά το χέρι μέσα στην τσέπη και σου πέραν τα λεφτά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ σήμερα, συγγνώμη που γελάω, γιατί θα γελάσετε κι εσείς. Ο ψάλτης είναι τρελός, είναι δεδομένο. Διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω κοινωνικά, διαβάζω τα πάντα, τα πάντα, πάντα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα, λοιπόν, στην Καθημερινή, έχει μια πρόσκληση κληρονόμων. Υπάρχει ένας, τέλος πάντων, συμπατριώτης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 22. Αν πεις γιατί τις ένιαξε τώρα. Πού είναι αυτός, κάπου στην Ελβετία? Ελβετία, Ελβετία, βασιλεία, ωραία. Ωραία. Το, η πλάκα είναι ότι ψάχνουν ένα Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, παιδιά, ελάτε. Μη γελάτε όλο. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ όμως, λοιπόν, αναζητή, λέει, τους από... Και συγκεκριμένα λέει Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, πάρτε με τηλέφωνο. Κάτι θα πάρω, δεν μπορεί. Ρε, τι τραβάμε και δεν τα απολογάμε. Τα πρόσωπα, εντωμεταξύ, διαβάζω το εξής. Τα πρόσωπα, λέει, που αποκτούν δικαίωμα κληρονομιάς βάσει, λέει, της συγγένειας, να προσέλθουν μέχρι το Μάιο του 27 στην υπηρεσία που είναι κάπου στη Βασιλεία, υπηρεσία κληρονομικών υποθέσεων της πόλης, με αποδεικτικά στοιχεία, λέει, γενεαλογικά, οικογενειακά, πιστοποιητικά κλπ. Κλπ. Για την μετάβαση, λέει, της κληρονομιάς του συγχωρεμένου. Ωραία, λες να πάρουμε κανένα φράγκο. Ε, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Γιώργος Ψάλτης, λέει, εδώ είμαστε. Ε, όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ψάλτηδες οι οποίοι είναι πλειοκτήτες στην Τίνο. Άνδρο, στην Άνδρο, νομίζω. Στην Άνδρο ή στην Τίνο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και με ρωτάνε όλοι, μήπως είσαι από εκεί. Λέω, δεν είμαι από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις, περίμενε. Πρώτο θέλω να πω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του ραντεβού της μεγάλης συναυλίας που κάνει κάθε χρόνο ότι όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, έρχεται ο χρόνος, μην νομίζω ότι είναι μακριά. Το λέω αυτά για τα εισιτήρια. Στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο συγχωρεμένος μεγάλος της μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος, και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Λοιπόν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, που είναι το πόσιμο ουσιαστικά κάθε χρόνο πλέον για την Αθήνα. Συμμετέχουν, λοιπόν, αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρίνα Σάλτη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το εντυπωσιακό μουσικό θέαμα που θα έχουμε, επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Της ηλικίας μου είναι το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Ο νεαρός απέναντι μου κάνει πλάκα. Δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων θα γυρίζει και ο τροχός. Και ισχύει αυτό, να ξέρετε. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Διότι κυρίες και κύριοι, από χθες ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έλεγχοι. Εντάξει, γυρίζουν τώρα οι αρμόδιοι του Δήμου, υποψιάζομαι, και τη πυροσβεστική. Όσοι δεν εμπλέκονται με τις πυρκαγιές, για να δούμε τι γίνεται. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά όχι όλων των πολιτών. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πες μας τα νέα, κύριε Γιώργο μας.
1: Το βασικό πια είναι ότι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει πράγματι τους ελέγχους και τους καθαρισμούς σε περιοχές και σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από τις βασικές καταγγελίες των πολιτών που έγιναν στην πλατφόρμα, δηλαδή και με εντολή εισαγγελέα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει τώρα τα συνεργεία των Δήμων να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους και το πρόστιμο εκεί θα είναι και τσουχτέρο, δηλαδή πέρα από το 500 άρικο. Εάν δεν καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη, είναι και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα επίσης και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, γιατί τώρα είναι και η πυροσβεστική έξω για να κάνει αυτοψίες και ελέγχους σε ακαθαρίστα οικόπεδα, και οι Δήμοι, ούτως ώστε
0: να πιεστούν ουσιαστικά. Να πιεστούν,
1: προχωρήσουν γρήγορα για διαδικασία.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πέρυσι, ας πούμε, πέσανε πρόστιμα, πληρωθήκανε τα πρόστιμα.
1: Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία, για να το καταλάβετε. Όταν ένας Δήμος διαπιστώσει ένα καθάριστο οικόπεδο, θα πρέπει έξω από την είσοδο του οικοπέδου ο Δήμος να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο.
0: Πού να τα αφήσει, στο δέντρο?
1: Στο δέντρο, στη μάδρα, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, okay.
1: Οφείλει λοιπόν να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο ότι εντός 10 ημερών.
0: Οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
1: Οφείλετε, ναι, οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Εάν δεν το κάνει, εάν δεν γίνει από τον ιδιοκτήτη αυτή η πράξη του καθαρισμού, πάει.
0: Συνεργείο του Δήμου.
1: Συνεργείο, και πάλι κινούνται διαδικασίες. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία,
0: ναι,
1: και πάει ιδιοκτήτης αυτόφορο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Εκεί είναι το βασικό.
0: Υποψιάζομαι και όταν υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά μπορεί να είναι πολλοί ιδιοκτήτες.
1: Αν είναι πολλοί όλα αυτά, το πρόστιμο θα είναι ένα. Δεν είναι, δηλαδή δεν μοιράζεται.
0: Okay.
1: Λοιπόν, απλά όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν το ποσοστό συνειδιοκτησίας θα αναγκαστούν να πληρώσουν το πρόστιμο που έρχεται από το Δήμο. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση που είναι τα οικόπεδα αυτά χωρίς ιδιοκτήτη? Δηλαδή, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται πιθανόν πια στη ζωή.
0: Ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το οικόπεδο χαρακτηρίζεται αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποιος. Ο Δήμος σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει και πρέπει να το καθαρίσει. Όμως πολλοί Δήμοι αρνούνται, αδυνατούν να μπουν σε οικόπεδα τα οποία δεν τους ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί Δήμοι, είναι μια διαδικασία και γραφειοκρατική διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα. Πολλοί Δήμοι σου λέει.
0: Κατάλαβα. Οπότε δεν καθαρίζονται αυτά με λίγα λόγια. Αυτά μπαίνουν έτσι.
1: Ένα μεγάλο αριθμό οικοπαίδων δεν καθαρίζεται γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Ή ας πούμε υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που το οικόπεδο πήκε υποθήκη από τον ιδιοκτήτη του για να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δεν μπορούσε ο ιδιοκτήτης να ξουφλεί το δάνειο και το οικόπεδο αυτό πέρασε στα χέρια της τράπεζας. Και εκεί είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει ότι εμένα, αν δεν έρθει ακόμα στην ιδιοκτησία μου, δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε πράξη.
0: Άρα υπάρχει τρύπα στο σύστημα με λίγα λόγια.
1: Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα σε αυτές τις εκτάσεις.
0: Και Γιώργο μου, okay.
1: Όπως επίσης και ένα τελευταίο, ναι, δεν έχουν όλοι οι Δήμοι πρόσβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Γιατί λέει η νομοθεσία ότι ο Δήμος μπορεί να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη μέσω του ΚΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω, δηλαδή, αλλά όμως και πάλι Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία.
0: Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα. Θα τα πούμε και αργότερα, γιατί βάζετε και ερωτήματα αρκετά γύρω από τα οικόπεδα αυτά με τον πρόεδρο της Πομιδά. Οι εικόνες που έρχονται σε μένα από τα διεθνή πρακτορία από τους δύο σεισμούς, μεγάλους σεισμούς που έγινε στη Βενεζουέλα, 7.5 και 7.2, είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για κτίρια, τα μεγάλα κτίρια, πολυόροφα κτίρια, έχουν καταρρεύσει. Φαίνεται να έχουμε τεράστια προβλήματα στη Βενεζουέλα. Πολύ γρήγορα να πω ότι σήμερα στη Μία έχουμε την ανακοίνωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο εμείς θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ομαδοποιήσουμε για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Και επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, για να τελειώσω έτσι: δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανέναν κερατά, με αφορμή την ιστορία της υπόθεσης που την κουβεντιάσαμε και χθες και ακούσαμε τον πρώην επίτροπο. Και υπήρξε και μια διορθωτική κίνηση, μια διορθωτική δήλωση από τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον, όπως ακούστηκε αυτό το πράγμα. Δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κέρατα. Όταν καλείσαι, πρέπει να απολογηθείς. Έτσι, για οτιδήποτε, ακόμα και αν έχεις δίκιο, όπως ισχυρίζεται τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει,

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
9: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από δύο ειδήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ, η μία μάλιστα με δυσάρεστη κατάληξη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Τουλάχιστον 10 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου, όπου κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της αρχής και στο σύνολό του ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΝΙΚΙ, ενώ με παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Επεσήμανε παράλληλα ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που να αντιμετωπίζει με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
11: Ασφάλεια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
10: Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα, δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διονύζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο, αλλά και για την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
12: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
10: Για επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που τους επιβλήθηκε παράνομος υπολογισμός της δόσης του δανείου. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου ήταν απολύτως σαφής, ήταν μια μετάκλητη θεσμευτική δικαστική απόφαση που όφιλε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε για μας σε παράνομο υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κύριε Πυρακάκη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι διαφάνεια, αυτό είναι σεβασμός στην νομιμότητα.
10: μένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη σκιά του εντάλματος σύλληψης των Βελγικών Αρχών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Χαρακτήρισε άκυρο το ένταλμα με τον τρόπο που έγινε, τονίζοντας ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποια αστυνομική. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην επίτροπος και ουδαμία σχέση έχει με την υπόθεση.
14: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσογοήτης είχε σερτάρ του, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
10: Απαντήσει ζητάει αντιπολίτευση με το Πασόκ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς την με την υπόθεση Καϊλή. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
15: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το Πασόκ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα, τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές, που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
10: Σε διεθνές περιβάλλον, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέθηκε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών. Ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, πιθανότατα από θερμοπληξία, ενώ 16 πόλεις της χώρας βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για το μήνα Ιούνιο από το 1950, ενώ ρεκόρ 70 ετών με θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε η Βρετανία. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθεί αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
16: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
10: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιλοπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε πάντως πως ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη συμμαχία και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στο Βόλο από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Αστυνομικοί εντόπισαν 276.000 χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου, το οποίο είχε πεθάνει πριν από 2 μήνες. Ο 34χρονος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, μετά από τις εγκληματολογικές έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση παγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψιδρίας. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτία-Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό, θα μπορούσα να πω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε τρία σημεία επί της ουσίας έχουμε κίνηση. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και όχι τρομερή κίνηση. Τι εννοώ το δεξιόστροφο? Από την Ιετιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, μέχρι εκεί, μέχρι τον ΙΣΑΠ. Στην Κηφισού βεβαίως, Κηφισού είναι σταθερή αξία. Στο ανωδικό της ρεύμα όμως, όχι από τα ΚΤΕΛ ή τηλεοφόρο Αθηνών. Μετά τη Λένορμαν αρχίζεται να προβληματίζεστε, φίλες και φίλοι, κοντά στη Ρωσινιόλ δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική, την Κηφισού δηλαδή, από την Αττική Οδό και για 1,5 χιλιόμετρο θα δυσκολευτείτε επί της ουσίας. Υπάρχει και μια μικροσύγκρουση στο σημείο από ό,τι έχουμε μάθει. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά μεράνια. Γι' αυτό λέω είναι αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό.
10: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως βρέξει για λίγο παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζεται δηλαδή η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα και πάλι στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, ενισχύονται αρκετά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
10: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
0: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 7 και 18, 7 και 19 πρώτα λεπτά και κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 25 Ιουνίου του σωτηρίου έτους 2026. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας υποδέχεται, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνύματάκι σας και τα ερωτήματα όλα μπαίνουν στη σειρά για τον Διονύση Ρίζο. Είπαμε για τις επιπτώσεις των δύο μεγάλων σεισμών οι οποίοι σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, 7.5, 7.2 οι σεισμοί αυτοί, και βλέπω πριν από 20 λεπτά και ένα 5.1, αλλά αυτός έγινε η Σομαλία. Δίπλα δίπλα πάμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τον Αγγέλαδο σήμερα. Έχουμε και ένα σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, έχουμε και ένα σεισμό που έγινε μεγάλη σεισμή πάνω από 5 στην Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, οι ζημίες όμως στη Βενεζουέλα, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και κηρύχθηκε και η πρωτεύουσα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει κλείσει και το αεροδρόμιο και σας έλεγα ότι μόλις χθες διάβαζα μια ανάλυση περί των οικονομικών δεδομένων της χώρας, τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί να τα κάνουμε με καλεσμένους. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του Τραμπ της Αττικής, ο κύριος Χρήστος Τσόλης, για ένα θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στη διαδρομή που κάνει το τραμ στους τροχιόδρομους, δηλαδή δεξιά και αριστερά, ειδικά αν καταλαβαίνω στο παράλιο μέτωπο που δεν είναι καθαρισμένο, άρα δεν έχει ορατότητα ο ηλεκτροδηγός για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσόλη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, στα σκησοκρατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο αυτό και το ζήτημα, σωστά?
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι κάθε χρόνο το ίδιο ακριβώς ζήτημα είναι.
0: Ναι, επειδή μου στείλατε και υλικό, και είδα, είναι όντως, δεν έχετε τη δυνατότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάποιος πεζός δηλαδή, και επίσης υποψιάζομαι ότι το τραμ δεν πατασπρένω και σταματάει, θέλει το χρόνο του για να σταματήσει.
1: Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Ψάλη, δυστυχώς κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα είναι. Τα φυτά, η βλάστη στη δεξιά και αριστερά του τροχιοδρόμου, μιλάμε ότι είναι πάνω από 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω τον άνθρωπο.
0: Μπεζό.
1: Τον βλέπω τελευταία, ναι, τον πεζό, τον λουόμενο, όποιος περάσει. Τον οποίο τον βλέπω τελευταία στιγμή μέσα στις γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να. Εντάξει.
0: Η αλήθεια...
1: Είχαμε και δύο, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι το παράλληλο μέτωπο. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, ότι έχει και κίνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά δεν είμαστε και ως πολίτες πολύ προσεκτικοί με το τραμ. Αν δεν έχουμε και την ορατότητα, υποψιάζομαι ότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
1: Ναι, δημιουργούνται, φανταστείτε, και διάδρομοι ανάμεσα από τα δέντρα, από τα σπικροδάφνες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα φτιάχνουν οι ίδιοι οι πεζοί.
0: Ναι, κόβουν με λίγα λόγια, κάνουν. Ναι, για να περάσουν.
1: Για να περάσουν να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, συζητάμε για υπερβολική αυξημένη κίνηση τώρα, υπερβολικά αυξημένη κίνηση τώρα, αυτό το διάστημα. Σαββατοκύριακα για χιλιάδες κόσμο. Να περνάνε μέσα από τις γραμμές χωρίς να μπορούμε να τους δούμε.
0: Άρα υποψιάζομαι ότι μέχρι να καθαριστεί. Καταρχήν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή είναι αρμοδιότητα δική σας της υπηρεσίας που λέω εγώ, οι τροχιόδρομοι να είναι καθαροί δεξιά-αριστερά?
1: Τα εκτός από τον τροχιόδρομο, δεξιά και αριστερά, δηλαδή φανταστείτε έχει ένα όριο μέσα που περνάνε οι γραμμές, απ' έξω δεξιά και αριστερά είναι του Δήμου, τα οποία στέλνουμε εμείς επιστολές. Κάθε χρόνο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι θέμα κάποιων με τους εργολάβους,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι θέμα ότι υποστελέχωσης του Δήμου. Το θέμα μας εμάς
0: είναι ότι δεν έχει
1: τώρα γίνει κανένα τύχημα.
0: Ναι,
1: ναι, μην γίνει κανένα τύχημα, έχουν γίνει ήδη δύο. Έχουμε στείλει ήδη και στην εισαγγελία το θέμα,
0: ναι.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εντάξει, θέλουμε να προφυλάξουμε προφανώς τον κόσμο.
0: Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, παιδί μου.
1: Και αυτονόητο είναι για εμάς που το συζητάμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, μα
1: θέλει
0: ένα συντονισμό, ένα προγραμματισμό. Για να μην. Δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά πρέπει να.
1: Γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Ψάλτη, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτό γίνεται μόνο.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει το ατύχημα.
0: Σωστό. Να σας πω, αυτό γίνεται σε μια περιοχή ή στο σύνολο του κομματιού του παραλιακού μετόπου του Τραμπ?
1: Στην Γλυφάδα έχουμε το ουσιαστικό πρόβλημα και στη Διαδοχή Παύλου όλοι,
0: ναι.
1: Που είναι οι παραλίες και είναι οι πλάς. Οι υπόλοιποι δήμοι, συνήθως και η Παλαιοφαλήρου Ελληνικό, είναι, ναι μεν έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά έχουμε πει είναι σε πολύ καλύτερο, ναι, πολύ καλύτερο δρόμο.
0: Δεν θα ρωτήσω τώρα, άσχετο, αλλά δεν είναι ευκαιρία να το θύσεις. Αυτό το λεγόμενο πράσινο κύμα που το ψάχναμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει για το τραμ, ή ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε σε καμία γωνία? Θυμίζω το πράσινο κύμα είναι ότι όταν έρχεται το τραμ σε μια διασταύρωση, να υπάρχει ένας μηχανισμός να δίνει προτεραιότητα στο τραμ, θέλω να πω.
1: Ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα στις αρχές μετά τους Ολυμπιακούς. Το χαλάσαν τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι θέμα με την τηλεματική που το έχουμε βγάλει όλα τα χρόνια. Ναι. Πάλι και αυτό το έχουμε στείλει στην εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα με τους σειρμούς, είναι θέμα με το σήμα που στέλνουν, είναι θέμα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Uh-huh. Δυστυχώς, τα οποία βγαίνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο δίχρονο η διοίκηση της ΤΑΣΥ, uh-huh, με το κομμάτι της τηλεμαντικής, αλλά δεν είναι σε αυτό το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να είναι για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Και να γίνει και πιο θελκτικό, υποψιάζουμε, το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε, σε αυτό το δίκτυο που υπάρχει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερο, έτσι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλο
1: κομμάτι. Δεν το θέλει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, ούτε τις επεκτάσεις. Θέλουν κάποια φαραωναϊκά έργα, όπως είναι η υπογειοποίηση.
0: Να γίνει, αλλά υποψιάζομαι ότι και το τραμ είναι και πιο φτηνό μέσο. Καλά δεν λέω, δηλαδή θέλω να πω στην κατασκευή του. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα
0: μου. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Τσόλης, ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του τραμ της Αττικής. Μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή τα οποία μας κατατρέχουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ και 55 χρόνια ο ACTO διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior, architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείτε να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Το τελευταίο αυτό ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr, κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971, κυρίες και κύριοι. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Go, go, go.
1: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα.
5: Κόσμος 96,5.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Sandra Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr.

0: Η κίνηση στα στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τα πλοία που έχουν τους πομπούς κανονικά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλοίων και από την πλευρά που είναι πιο κοντά στα σύνορα, θαλάσσια σύνορα με την Τεχεράνη, αλλά και από την άλλη πλευρά από το Ομάν. Τώρα, όσον αφορά το Καράκας και τη Βενεζουέλα, το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι ξεκινάνε να καταγράφουν ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι στο Καράκας και στις γύρω περιοχές έχουν βρεθεί νεκροί. Είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις, πληθυντικός αριθμός, σε κατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Και βεβαίως θυμίζω ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. Έχει κλείσει το κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και σας λέω ότι είχαν και τα οικονομικά ζητήματα, έχουν τώρα και το σεισμό. Είναι δεύτερο ισχυρό πλήγμα για τη χώρα, η οποία είναι μια πλούσια χώρα βεβαίως, αλλά με ζητήματα αρκετά τα οποία έχει να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Στάτο Παραδιά, είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα με αφορμή το κλείσιμο του χρόνου που έπρεπε να δηλωθούν οι κόπεδα καθαρισμένα. Αλλά η Πομιδά ορθώς έχει βγάλει ένα τέλος πάντων μπούσουλα για την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να γίνει, παρά το γεγονός ότι είναι εκπρόθεσμη τώρα η διαδικασία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γιώργος, ακούω, καλημέρα. Σας ακούω εντυπωσιασμένο γιατί τόσος πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις στο νου σου ότι το θέμα αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τους οικοπεδούχους. Πιο πολύ καίει, ας το πούμε έτσι, και ευχόμαστε να μην συμβεί, αυτούς που έχουν τα σπίτια τους δίπλα
0: σε αυτούς
1: που
0: έχουν
1: τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, βλέπουν δίπλα τους, ας πούμε, μια βόμβα να υπάρχει δίπλα τους, να πάει στη μήνα κλαγή και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο γειτονάς.
0: Πρόεδρε, μου λέει, λόγο, ναι, επιτρέψτε, ναι, μου λέει, λέει ναι, η Αγγελική από την Αίγινα το εξής. Ναι. Σας ακούω, μου λέει, και γελάω. Διότι δίπλα στο σπίτι μου, στο κεντρικό παραλιακό δρόμο της Αίγινας, υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα στο δικό μου. Μας είπα να κάνουμε επώνυμη καταγγελία, αλλά φοβόμαστε. Και εννοείται, λέει, ότι υπάρχει διοκτήτης. Αφού εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ταμπέλα, λέει, που πωλείται το οικόπεδο με ένα κινητό πάνω.
1: Ναι, είναι το... υπάρχει δυνατότητα και επώνυμης και ανώνυμης καταγγελίας. Και γίνονται αρκετές τέτοιες καταγγελίες. Σημασία έχει ο κάθε ιδιοκτήτης να καταλάβει την ευθύνη που έχει απέναντι στο γειτονά του. Δεν μπορεί η αδιαφορία του να γίνει αφορμή να καεί ο γειτονάς του.
0: Να καούν άνθρωποι. Ακριβώς, και ανθρώπινες απώλειες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Εμείς εξ αρχής είχαμε υποστηρίξει την άποψη ότι η προθεσμία έπρεπε να είναι 1 Απριλίου με 30 Ιουνίου. Δεν μας δώσανε το 30 Ιουνίου, μας δώσανε το 15 Ιουνίου, δώσανε κι άλλες 7 μέρες μετά, έληξε η προθεσμία.
0: 22, ναι.
1: Για μας όμως λέμε το εξής. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία που έληξε. Όσοι έχουν καθάριστα τα οικόπεδά τους, ας πάνε να τα καθαρίσουν και τώρα. Δηλαδή, να πάνε το συντομότερο να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, πριν γίνει οποιοδήποτε έλεγχος, πριν γίνει οποιαδήποτε καταγγελία. Αν όποιος το καθαρίσει εγκαίρως, είναι ευνόητο ότι ουδής θα ασχοληθεί μαζί του στη συνέχεια.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δήλωση όμως να κάνει δεν μπορεί πια ότι το καθάρισε.
0: Γιατί έχει κλείσει.
1: Γιατί έκλεισε η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα που έκλεισε η πλατφόρμα, διότι με τις προσπάθειες της Πομιδά, το πρόστιμο του χιλιάρικου που ήταν γιατί δεν θα είχες δηλώσει το οικόπεδό σου ενώ το καθάρισες, κατέβηκε στο κατοστάρικο. Άρα λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση να χρειαστεί
0: ένα
1: να
0: πληρώσεις
1: το ένα κατοστάρικο. Σημασία όμως έχει να προχωρήσεις στον καθαρισμό του οικοπέδου, έστω και εκπρόθεσμα. Τώρα, εάν περάσει ο Δήμος, αν περάσει η προσδιοριστική και σου αφήσει ένα σημείωμα ή σε ειδοποιήσει και σου πει δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό σου, πρέπει να σπεύσει να συμμορφωθεί αμέσως. Διότι, εάν αφήσει να περάσει η προθεσμία που σου βάλουν χωρίς να κάνει κάτι, υπάρχει τεκμήριο ότι συνενεί να μπει, έτσι λέει ο νόμος δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσα στην ιδιοκτησία σου ο Δήμος
0: να το καθαρίσει
1: και να σου χρεώσει την δαπάνη.
0: Ναι, να σου έρθει ο λογαριασμός μετά.
1: Και να φας και το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα φας και το πρόστιμο που είναι 1 ευρώ το μέτρο, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Θα φας και το τέλος του καθαρισμού, έτσι.
0: Και
1: θα φας και το κατοστάρικο. Αν δεν το καθαρίσεις καθόλου, θα φας 500 που δεν το δήλωσες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πρόστιμο όμως πρέπει πρώτα να σε ενημερώσει ο Δήμος και έτσι εσύ έχεις την ευχέρεια να προχωρήσεις ακριβώς. Να το κάνεις αυτό.
0: Πρόεδρε, ρωτάει κόσμος τώρα, ναι, να καταλάβεις. Τα οικόπεδα, ναι, τα οποία είναι δεσμευμένα από το Δήμο, τα δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης ή ο Δήμος?
1: Εκεί υπάρχει θέμα τώρα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα ποιος έχει την νομή και την κατοχή του οικοπέδου. Για μας, εφόσον κάποιος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη,
0: ναι,
1: δεν έχει να χάσει να κάνει εμφανείς πράξεις νομής πάνω στην ιδιοκτησία, δηλαδή να το καθαρίσει αυτός. δεν έχει να χάσει αυτό το πράγμα.

0: να μην έχει και τίποτα. Τώρα, κάτι άλλο. Εάν ο Δήμος λοιπόν σου επιβάλλει το πρόστιμο και εσύ πας και το καθαρίσεις οικειοθελώς, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις μείωση του προστίμου στο 50%.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ήταν δική μας πρόταση που πέρασε στο νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν σε κατηγορήσουν ότι έχεις κάνει ψευδή δήλωση για καθαρισμό του οικοπαίδου, έχεις 10 μέρες προθεσμία προκειμένου να κάνεις ένσταση κατά τις πράξεις της επιβολής του προστίμου.
1: Μάλιστα.
0: Και για το διάστημα αυτό που εκκρεμεί η ένστασή σου, που εκκρεμεί η προθεσμία για ένσταση και που έχεις κάνει την ένσταση, δεν μπορεί να σου ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλει την άσκηση ποινικής δίωξης, προσέστε αν μετά δικαιωθείς. Να μην έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη εναντίον σου, να τρέχει η δικαιοσύνη, να τρέχει και εσύ. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή να πει κάποιο στο δικαστήριο και να πει την ανακαλούμε κτλ.
1: Άλλο ερώτημα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, άλλο ερώτημα, πρόεδρε, γιατί υπάρχουν πολλά. Λέει, καθάρισα λέει το οικόπεδο, το καθάρισα, το έχω δηλώσει από την αρχή τη διαδικασία και ξαναφύτρωσε ο χορτάρι. Πρέπει πάλι να το καθαρίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν είναι εφάπαξ. Είναι διαρκή μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή πρέπει να έχει κανεί το νου του. Αυτό είναι δύσκολο. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Για κάποιον ο οποίος δεν μένει κοντά στο οικόπεδο.
1: Σωστό. Είναι
0: δηλαδή
1: κάποιος
0: έχει ένα οικόπεδο στις Σέρρες και μένει στη Ρόδο. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει μια εποπτεία τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να πω όμως ότι η υποχρέωση είναι συνεχής και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί κόσμος δεν πάει από την 1η Απριλίου να αρχίσει
1: να πάει στο τέλος.
0: Πάει προς το τέλος και στο τέλος πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά.
0: Και πάνω στην άλλον και στην πλατφόρμα πέφτει ένας πάνω στον άλλον στην πλατφόρμα.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά αυτή η ιστορία το πάνω στο τέλος.
0: Αυτή η ιστορία κοστίζει ακριβά γιατί τα συνεργεία δεν είναι τόσο πολλά. Δεν λειτουργούν υπό συνθήκες διαφάνειας.
1: Συγγνώμη, είναι και μαύρα. Μαύρα,
0: μαύρα λέει.
1: Πέστε, μην τρέπεστε. Μαύρα είναι. Ούτε απόδειξη παίρνει κανείς ούτε τίποτα. Πληρώνει από την
0: τρέπεστα. Όχι, και θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό.
1: Αν το βρει.
0: Να βρει κάποιον. Σωστό. Να το κάνει. Το μόνο ευτύχημα, Γιώργο, είναι το εξής. Είναι ότι ενώ τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοκαθαρίστηκαν τα οικόπεδα, είχαν μέσα να αντιμετωπίσουν και δέντρα ακλάδευτα επί γενιές ολόκληρες και μπάζα και σκουπίδια και το ένα και το άλλο κτλ. Ενώ τώρα όποιος καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο φόρτο δουλειάς, τον ίδιο.
1: Αν είναι τυπικό, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν είναι τυπικό, ναι, έχει μπει σε μια ρέγουλα. Έχει βρει επασπιπτώσει ένα συνεργείο το οποίο συνεργάζεται και κάπου τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Δύσκολα είναι σε αυτού που μένουν μακριά από την ιδιοκτησία του.
1: Πρόεδρε, ρωτάει ο φίλο μου Άρη με τα ακαθάριστα οικόπεδα, λέει Δήμων, Δημοσίου και Εκκλησία, τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει.
0: Και όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά του. Το θέμα είναι πόσο πρακτικά μπορούν να το κάνουν, γιατί και οι δυνατότητε των Δήμων δεν είναι απεριόριστε. Το δημόσιο είναι πολύ πιο απρόσωπο. Δεν νομίζω αν είναι ακόμα το δημόσιο. Υπάρχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πίνει τον καφέ του και θα πάει να καθαρίσει τα οικόπεδα, δηλαδή του δημοσίου. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο στενή υποχρέωση. Δεν ξέρω τι διαδικασίες υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.
1: Ναι, γιατί και σκεφτείτε να έχετε δίπλα σας ένα οικόπεδο του δημοσίου και να πάρει φωτιά εκεί κλπ. Αντί να στραφείς κατά του δημοσίου μετά, βρες άκρη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε καλά. Έχουμε μιλήσει πάλι για το Μίδα. Έρχεται ο Μίδας και έχουμε πάει γυρίσει το μάτι μου ανάποδο.
0: Έρχεται ο Μίδας, αλλά είχαμε μια επιτυχία πολύ μεγάλη. Ικανοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έτοιμά μας. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή με το Μίδα.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και να θυμίσουμε ότι στις 30 του μηνός λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν θα μπορεί κάποιος μετά να συντηρήσει έναν ανελκυστήρα αδήλωτο ο συντηρητής. Και η νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάποια στιγμή σφραγίζονται οι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι και φυσικά δεν συντηρούνται κανονικά.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, κανένας δεν πρέπει να παίξει και να ξεχάσει τον ανελκυστήρα. Είτε είναι της πολυκατοικίας, δηλαδή το χρησιμοποιούν πολύ, είτε είναι σε μια μονοκατοικία μικρή όπου κάποιος νομίζει ότι δεν βαριέται στο σπίτι μου τώρα να κάνω κουμάντο.
1: Ναι.
0: Εγώ ό,τι θέλω κάνω δεν το δηλώνω κλπ. Είναι λάθος. Όλα αυτά κάποια
1: ξέρετε τι φοβούνται. Πρόεδρε, ξέρετε τι φοβάται ο κόσμος. Ότι θα δηλωθούν και μετά με κάποιον τρόπο θα έρθει κανένα μπουγιουρντί για τον ανελκυστήρα.
0: Δεν το φαντάζομαι γιατί ο ανελκυστήρας εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, εξυπηρετεί αμαία, εξυπηρετεί οικογένειες. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι μεταφορικό μέσο ο ανελκυστήρας. Πας εσύ να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να μην το πας σε εκταίο, να μην το πας στο συνεργείο, να μην το πας σε σέρβις. Δεν το κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και ο ανελκυστήρας. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Άρα λοιπόν μέχρι την Τρίτη είναι που πρέπει να. Είναι απλή διαδικασία. Εγώ το έκανα δηλαδή για την πολυκατοικία. Είναι απλή
0: διαδικασία. Η απογραφή των ανελκυστήρων με αυτόν τον τρόπο τον πολύ απλό ήταν δική μας πρόταση για να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν. Είναι πολύ, πολύ απλό. Κανείς λέει τη διεύθυνση του ακινήτου, το βρίσκει, πόσες τάσεις έχει, πότε κατασκευάστηκε. Αυτό είναι όλο και ποιος είναι ο συντηρητής του αθηνοίτου συντηρητή. Αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για
0: εγώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος Πομιδά, ο κ. Στάτους Παραδιάς, για το ζήτημα με τα καθάριστα οικόπεδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή που είμαστε, έχουμε ευαισθησίες με τα θέματα των πυρκαγιών κατά κύριο λόγο και τις καταστροφές οι οποίες μπορεί να φέρουν μαζί τους. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Πάμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ρίζο, πρέπει να πάμε στην κίνηση με τον κύριο Κολιο Μιχαλή για να μας δώσει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
17: Καλημέρα, Γιώργο. Για να μην σε καθυστερώ στα γρήγορα, έχουμε τρία συμβάντα. Τα δύο δεν επηρεάζουν. Το ένα δεν επηρεάζει καθόλου την κίνηση. Είναι στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμμα μεταμόρφωσης. Το δεύτερο είναι ένα τροχαίο που έχει συμβεί στο Φλίσβο, στο Παλαιό Φάληρο. Και αφορά την παραλιακή προς την Γλυφάδα, ύψος Φλίσβου, παραλαμβάνω. Και το τρίτο είναι επικίνδυνο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει γίνει στο Φαλυρικό Δέλτα. Όσοι έρχεστε από τον Πειραιά για να μπείτε στη Συγκρού και να πάτε στην Αθήνα, στο Φαλυρικό Δέλτα τροχαίο ατύχημα, και έτσι από τις Τζιζιφιές, από τις Σύραγγες, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Ναι. Τελείως. Προσέξτε. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει την κίνησή της, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο οι δύο εθνικές οδοί και η Σχιστού θα σας ταλαιπωρήσουν. Η Κηφισού κυρίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μου. Στέλιο, δεν έχουμε κάποια είδηση για πυρκαγιά. Έχεις εσύ κάποια τέτοια εικόνα, επειδή γυρίζεις, γι' αυτό το λέω, που έχεις στείλει και ένα μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Ρίζο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, όχι, θα το ξαναχάσαμε. Πάμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, να το ξαναβρούμε τον κύριο Ρίζο, γιατί το χάσαμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα που θέλουν απάντηση. Παναγιώτη, τα κατασχεμένα οικόπεδα, υποψιάζομαι ότι αυτός που, που τα κατέσχεσαι θα πρέπει να τα καθαρίσει. Ή ας πούμε μια τράπεζα, ποιος άλλος. Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο Διονύση, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση, να πάμε στα ερωτήματα.
18: Έχει μπει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή του Υπουργείου Εργασίας με τα θέματα εξίσωσης
1: ανδρών γυναικών, ναι,
18: κλπ. Ναι. Θα ψηφιστεί, θα έχουμε μια περίληψη του τι ψηφίστηκε την επόμενη εβδομάδα, αναλυτικά να τα πούμε.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί έχουν πολλά ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα συνάδελφό σα, ο κ. Κιμιονής, μου λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, στους έμισους δικηγόρους φορέων του Δημοσίου, κατόπιν ελέγχου κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων, που αφορά καταλογισμό οφειλών για τα έτη από το 2004 έως και το 2014. Πέραν των δικαιώχων του Ταμείου, λύσε δικηγόρους με πάγια αντιμισθία παρά τη μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ του. Και καλείται, λέει, ο καθαριστής της μισθοδοσίας να ενημερώσει για την άμεση εξόφληση της οφειλής 3% επί της μηνιαίας αντιμισθίας, προβαίνοντας και στη διενέργεια παρακρατήσεων επί των αποδοχών και απόδοση των ποσών υπέρ της ενιαίας αρχής πληρωμών. Τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, μπορεί να τα κρατήσουν, υποψιάζουμε, όλα αυτά τα λεφτά μαζί?
18: Προφανώς, από τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση ένταξής τους αναδρομικά και ότι έπρεπε να πληρωθούν υψηλότερες εισφορές, προφανώς και πρέπει να καλυφθεί η διαφορά των εισφορών μέσω παρακράτηση από το μισθό. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε παροχή όταν θα βγει κάποιο στη σύνταξη.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι μειώνεται ένα ικανό ποσοστό του μισθού. Γιατί μιλάμε από το 4 μέχρι το 14. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει με δόσεις, δεν ξέρω.
18: Θα είναι μεγάλο. Δεν έχω εικόνα του τρόπου παρακράτησης.
1: Okay. Οπότε θα το ξαναδούμε αυτό και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Κιμιονή. Η φίλη μας η Θεόνη λέει το εξής. Κατέθεσα για σύνταξη πρόωρη με ανήλικο τον Μάρτιο. Σταματώ την εργασία μου τέλος Ιουλίου. Δικαιούμαι αποζημίωση σύνταξης. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
18: Αν παίρνει πλήρη σύνταξη, από ό,τι καταλαβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούται το 40% της πλήρους αποζημίωσης.
1: Okay. Ο Γιώργος, πήρα τη σύνταξή μου το Γενάρη του 26. Πότε γίνεται η εκαθάριση της ταυτασφάλισης που είχα το 25 και με ποιο τρόπο επιστώνονται τα χρήματα της διαφοράς?
18: Λογικά αυτό έχει γίνει. Αν πήρε ήδη τη σύνταξή του, έχει γίνει κατά τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τώρα, αν δεν έχει γίνει η εκαθάριση των εισφορών, και γιατί είχε διπλή πηγή καταβολής εισφορών ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να το ελέγξει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
1: Okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, ξεκίνησα να εργάζομαι στη Βουλγαρία. Έχω ένσημα, λέει, από το 93 στην Ελλάδα. Θα πάρω σύνταξη, λέει, και από τις δύο χώρες. Τι έγγραφα πρέπει να συμπληρώσω για να φανούν τα ένσημα αυτά και στην Ελλάδα?
18: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί, θα κάνει μια διαδικασία που λέγεται έντυπο Ε205 μεταξύ των δύο χωρών, ναι, όπου αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης. Και στη διαδικασία της συνταξιοδότησης παίρνει σύνταξη από την Ελλάδα για το χρόνο ασφάλισης που έχει στην Ελλάδα και από τη Βουλγαρία για το χρόνο ασφάλισης που έχει στο βουλγαρικό φορέα.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος. Ο ΕΦΚΑ στην απόφαση για την επικουρική σύνταξη μου έχει χρόνο ασφάλισης από τον 3ο του 97 μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη εργασία μου ήταν έμπορο υπάλληλος πριν από το 88 και μέχρι το 97 δεν μου έχει βάλει επικουρική. Δικαιούμαι? Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω για να την διεκδικήσω?
18: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να διεκδικηθεί κάτι τόσο μακριά, χρονικά. Ακόμη και καταγγελίες πέραν της δεκαετίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Επομένως, δεν μπορεί να διεκδικήσει επαγωγή στην επικουρική ασφάλιση και πληρωμή φορών γι' αυτό.
1: Ναι, επίσης, λέει, ρωτάει, δικαιούται φάπαξ για τα χρόνια τα οποία ήταν εμποροϋπάλληλος?
18: Φυσικά, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο Ταμείο Προνοίας, εμποροϋπαλλήλων, στον κλάδο εφάπαξ, θα πάρει εφάπαξ για τις εισφορές που εκπλήρωσε.
1: Η Γεωργία είναι 53 ετών και ασφαλισμένη στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1993, πληρώνοντας κανονικά και το επικουρικό. Αν αλλάξω κλάδο, εξακολουθώ να δικαιούμαι το επικουρικό όταν έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη?
18: Αν συνεχίσει να είναι μισθωτή, σαφώς.
1: Μάλιστα. Η Στέλλα, δασκάλα 54 ετών, πρώτη ασφάλιση το 92, αρχικά ως αναπληρώτρια και από το 96 ως μόνιμη. Έχει τρία παιδιά. Μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη? Η μείωση πώς
18: ήταν? Μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη, αν είναι παλιά ασφαλισμένη, με εξαγορά πλασματικού χρόνου για συμπλήρωση 20 ετίας το 2010, έτσι ώστε να μπορέσει να εξοδοτεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα τριών και ανωτέκνων, χωρίς όρια ηλικίας.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Χαρά, γεννημένη το 70, πρώτο ένσημο το 88 ως ελεύθερος επαγγελματίας και από το 91 μέχρι το 95 ΙΚΑ και από το 96 μέχρι το 22 ΤΕΒΕ. Ενώ λέει από το 22 μέχρι τώρα δημόσιο. Έχω ανήλικο που γεννήθηκε το 14. Μπορώ να βγω, λέει, στα 40 χρόνια στα 60.
18: Στα 40 χρόνια βγαίνει στα 62. Δηλαδή τα 40 χρόνια έχουν παράλληλα όριο ηλικίας του ψυχού στο δεύτερο. Αν θέλει να βγει ως μητέρα ανηλίκου, νομίζω ότι δεν μπορεί από ό,τι λένε τα στοιχεία αυτά.
1: Ναι.
18: Θα πρέπει να ελεγχθεί το θέμα της, αλλά μόνο για μειωμένη σύνταξη.
1: Okay. Ο Νίκος ρωτάει το εξής. Δύο άτομα, λέει, με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας, ίδια οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας κάνει εξαγορά πλασματικών με 6,67% και ο άλλος με 20%. Θα έχουν την ίδια σύνταξη?
18: Όχι. Θα έχουν μια διαφορά σε σχέση με τις υποαποδοχές που έχουν καταβάλει για την περίοδο των πλασματικών ετών. Ο ένας που θα καταβάλει με 6,67 θα έχει λίγο λιγότερη σύνταξη.
1: Να σου πω, πώς μπορεί κάποιος να έχει 6,67 και ο άλλος να έχει 20? Είναι με δημόσιο
18: υπάλληλο. Με δημόσιο υπάλληλο υπέβαλαν αίτηση εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ένας πριν το 16 και πληρώνει με το χαμηλό κόστος και άλλος μετά το 16 και πληρώνει με το υψηλό κόστος.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Η Άννα, βγαίνοντας σε σύνταξη του ΙΚΑ, παίζει ρόλο ο πληθωρισμός, λέει, του κάθε έτους? Όχι.
18: Ναι.
1: Παίζει.
18: Ναι, γιατί διαμορφώνει το δίκτυο τιμών καταναλωτή από το 2002 και μετά, ο οποίος διαμορφώνει τις συντάξεις αποδοχές. Αλλά είναι ενιαίος για όλους. Δεν έχει να κάνει, δεν διαφέρει δηλαδή σε κάθε ασφαλισμένο υποψήφιο συνταξιούχο.
1: Okay. Τέλος, ένας φίλος ακροατής που είναι δημόσιος υπάλληλος λέει: θέλω να αναγνωρίσω 4 χρόνια σπουδών. Πόσα θα πληρώσω?
18: 20% επί των αποδοχών του. Δηλαδή, τι μεικτές αποδοχές έχει.
1: Α, τι μεικτές αποδοχές 20% λοιπόν.
18: Ακριβώς.
1: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα ερωτήματα να είμαστε καλά.
18: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον, κάθε Πέμπτη πρωί στις 8 παρατέταρτο και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτες, ΚΑΕ 100,3. Καλημέρα σας.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
22: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
21: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
22: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
21: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
23: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
24: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι.
25: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
26: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
27: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
26: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
27: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
26: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
27: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
26: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
27: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
26: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
27: Τηλέφωνο 2671-052-251.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Η μόνη σας επιλογή.
28: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
29: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
28: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
28: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
30: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
28: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
31: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
28: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
31: Ανακατασκευές,
28: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
31: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
28: Έλεγχος air condition.
31: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
28: Μπαταρίες παντός τύπου.
31: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
28: Smart,
31: Ford,
28: Opel
31: και BMW.
28: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
31: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
28: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
31: Τηλέφωνο 26710-28963
28: και κινητό 6977-421078.
31: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
28: Electro Team Marketos.
31: Το team των απαιτητικών.
32: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Το υδρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Η Λαγκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη Βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των Ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στην 5η 25 Ιουνίου και σας καλωσορίζω τώρα όλες και όλους, πως λέει και η αναγγελία, και είμαστε τώρα έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο αεροσκάφος. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε κάποτε πριν από 30 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω, και τώρα είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Α, θαυμάσια. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, επιβάτες, επιβάτητες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίες ημέρες σε αντίθεση, για μας ο καιρός, σε αντίθεση με αυτό το φούρνο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί οι έρμοι εκεί πάνω, οι οποίοι τώρα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη ζωή τους. Θέλω απλώς να περάσει από το μυαλό μας ότι υπάρχουν πόλεις κρατών, στις οποίες πόλεις τα εστιατόρια, εγώ δεν λέω για τα σπίτια, τα σπίτια στα, τα εστιατόρια δεν έχουν κλιματισμό. Θα μου πεις, δεν είχαν μάθει. Ναι, πολλά δεν έχουμε μάθει στη ζωή μας. Αλλά φερυπίν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στη Νέα Υόρκη, που ένα μήνα το χρόνο, όπως λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, και το χειμώνα, και ένα μήνα το καλοκαίρι κάνει φρίκι, δηλαδή ένα μήνα παγώνεις και ένα μήνα φουντώνεις και τελένες εμπαίνεις στο φούρνο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει κλιματιστικό μηχάνημα. Και όμως η Ευρώπη δεν οργάνωσε τη ζωή της πάνω στον κλιματισμό. Και τώρα οι έρμοι δεινοπαθούν, να ας πούμε, προβλήματα, ακριβώς. Εμείς από το 87-86, πότε ήταν τότε που φάγαμε εκείνη την ιστορία, τη βαριά, τον πρώτο καύσωνα που έφυγαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και χάσαμε 3.000 ανθρώπους, ίσως και παραπάνω. Ίσως, δεν θυμάμαι τώρα πότε, 86-87, κάπου εκεί ήταν, τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τότε οργανωθήκαμε και το κλιματιστικό μηχάνημα μπήκε στη ζωή μας. Πώς μπήκε? Γιούριασαν τα βλά με τα κουλούρια. Εννοείται ότι εμείς δεν είχαμε πρόβλημα να χαλάσουμε την πρόσωψη των πολυκατοικιών μας, σε αντίθεση με τα, γιατί τώρα για φαντάσου, ας πούμε, υπάρχουν πρωτεύουσες οι οποίες, πού θα μπει το κλιματιστικό σε αυτά τα ωραία σπίτια τα που τα κρατούν ακόμη τις προσώπεις αυτές? Θα τρυπάνε τείχους, τι να σας πω. Έχω δει πάντως κλιματιστικά που τρυπούνε το τζάμι για να βγάλουν ένα μπουρί έξω, το οποίο εν πάση τόσο θα τρέχα γύρευε τι κλιματισμός είναι, αλλά εν πάση τόσο από το να μην παίρνεις ανάσα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα της υγρασίας, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, τρόμος στη Βενεζουέλα, φρίκι να έχεις αυτούς τους σεισμούς, αλλεπάλληλους σεισμούς εκεί στα 7,5, Παναγία μου, με καταρρεύσεις σπιτιών, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι και υποδομές της χώρας, οπότε πρόβλημα εκεί μεγάλο, δεν το συζητώ, φίλες και φίλοι. Εδώ η δολοφονία του 17χρονου, μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα, έχουμε ζήτημα ως κοινωνία. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια περνάει κρίση, αλλά περνάει κρίση και η Αγία Ελληνική Κοινωνία, μαζί με μέρος της οποίας είναι η οικογένεια. Οπότε συναντώνται δύο άγιες καταστάσεις. Η Άγια Κατάσταση της Οικογένειας, το γαγύρευε, και η Άγια Κατάσταση της Κοινωνίας, το γαγύρευε. Συναντιόνται αυτά τα δύο και έχουμε ακόμη μία δολοφονία 17χρονου, ο οποίος 17χρονος συμπλέκεται με άλλους συνομιλίκους. Φρίκι. Θα ξεκινήσω με κάτι, φίλες και φίλοι, αυτά τα θέματα, και αναφέρομαι στην Αγία Ελληνική Οικογένεια. Δεν μπορώ να τα διατρέξω στην ημερήσια εκπομπή. Εδώ αυτή η εκπομπή έχει άλλο χαρακτήρα. Οι εκπομπές μας, οι πρωινές από Δευτέρα έως Παρασκευή, έχουν άλλο χαρακτήρα. Θα επιχειρήσω από το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, υγεία, να πάμε να κάνουμε την ξεκούρασή μας και να επιστρέψουμε. Έχω σκοπό να οργανώσω κάτι, το οποίο είναι αυτό που έχει τονίσει ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Η βία, τα επεισόδια στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά, τα εφηβάκια μας, έκφραση βίας, όλος αυτός ο χαρακτήρας, ο κακοποιητικός, ο οποίος προβάλλεται σε ένα μεγάλο μέρος, λέει ο κύριος Διβανός, είναι αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης ναρκωτικών και ειδικότερα του LSD και του χασίς σε πολύ νεαρές ηλικίες. Πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά, καταλαβαίνω, τώρα δεν θα κάνω μαθήματα, θα τα αφήσω να τα πούν οι άλλοι, οι ειδικοί, δεν μεγαλώνουν μόνα τους. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν μόνα τους. Οι γονείς, ή όπως λέγανε οι παλιότεροι σε μια άλλη ντοπιολαλιά, οι γονίδες, πρέπει να είναι από πάνω. Θα μου πεις, μέχρι εδώ το σταματώ, για να μην λέτε ότι ήρθε τώρα να μας κάνεις τον καθηγητή και τον δάσκαλο. Τέλος. Μια που λέω για καθηγητής, ο Μιχάλης Σάλλας με την ιδιότητα του καθηγητού αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου Τραπέζης όπως η Πειραιώς επί 15 χρόνια, με το βιβλίο του «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα» εκδόσεις Athens Books Publications και τι θα μπορούσε να διορθωθεί, θα είναι στις 9 η ώρα μαζί μας. Διάβασα το ογκοδέστατο βιβλίο του, είμαι έτοιμος να κουβεντιάσω μαζί του. Λοιπόν, ξεκινώ με ένα θέμα που έρχεται, σήμερα θα προβάλλουμε μέχρι να συναντήσω τον κύριο Ανδριανόπουλο δικά σας ζητήματα και ξεκινώ. Μου ήρθε επιστολή καταγγελία. Τη διαβάζω, είναι 3-4 παράγραφοι και τα λένε οι άνθρωποι συνοπτικά και ευθύβολα κατευθείαν. Επιστολή Παύλα καταγγελία, κεφαλαία γράμματα. Είμαστε εργαζόμενοι του ΕΟΠΑΕ, ποιος είναι, τι είναι το ακρονίμιο αυτό, του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, όπου εργαζόμαστε σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Ο πρόεδρος κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, με συμπεριφορά δικτάτορα, καθυβρίζει, εκφοβίζει τους εργαζόμενους, εξαπολύει ένορκες διοικητικές εξετάσεις για το παραμικρό, μετακινεί προσωπικό ανετιολόγητα από δομή σε δομή, οθεί εργαζόμενους με εμπειρία σε παραιτήσεις. Με την έπαρση κάποιου που δεν αξιολογείται από κανέναν, απειλεί ακόμα και με απολύσεις, λες και είναι μαγαζάκι του οργανισμός και η θεραπεία φιωριτούρα, όπως την αποκαλεί, σαν κάποιος που δεν ελέγχεται από κανέναν γιατί έχει πλάτες, αποσιωπητικά. Τα στεγνά προγράμματα και οι εργαζόμενοι του βρίσκονται υποδιωγμών και η ταμπέλα του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεως στα κεντρικά στην Αβέροφ γράφει ο Κανά. Πόσο ακόμα θα κοφεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σε αλαζονικές συμπεριφορές αυτού και της ομάδας του, όπου κυνηγούν ανθρώπους εκδικητικά σε όλη την επικράτεια, σπέρνοντας τον φόβο με πρωτοφανείς διοικητικές πράξεις και τακτικές? Υπογραφή, εργαζόμενοι σε απόγνωση, μη μας αφήσετε. Αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που ήταν της ψυχικής υγείας, δυστυχώς βγήκε από την κυβέρνηση με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που πάει κουβά. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε ένα σοβαρό στέλεχος σε αυτόν τον τομέα που ερχόταν και συμπλήρωνε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ότι εξαρτάται όλα από τον κύριο Βαρτζόπουλο, απλώς τώρα αυτό πρέπει να το δει η ηγεσία, να το δει και το Μαξίμου. Αυτά λένε οι εργαζόμενοι πάντως. Εμένα μου έστελαν αυτό το σύντομο κειμενάκι και εγώ, όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά είναι για δημόσια χρήση, όπως καταλαβαίνετε. Προχωρώ τώρα. Υπάρχει θέμα και μου το επισημαίνετε, κυρίες και κύριοι, αλλά θα το πάμε σιγά σιγά με το μεσαίο μινιμάλ, βανίλια.

0: Εννοείται ότι πολύ σωστά συνελήφθη ο ηλικιωμένος κύριος ετών 90, που δεν ξέρω, μια ενέργεια τον κινητοποίησε να πάει να συναντήσει την κυρία Κοντού. Δεν μπορεί κανείς να περιφέρεται μέσα στο νοσοκομείο μέσα στην νύχτα. Εγώ θα πάρω όμως την μισή εκδοχή του πράγματος. Δεν παίρνω την εκδοχή του μαχαιριού. Παρότι η ιστορία γράφεται με το μαχαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα σχόλια κάτω, που άμα δεις κάτω από τις αναρτήσεις γίνεται της κακομοίρας, εννοείται ότι κανένας δεν πρέπει, δεν μπορεί να ενοχληθεί στην βραδινή του κατάκληση μέσα σε έναν δημόσιο χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Σωστά συνελήφθη ο παππούς, δεν το συζητώ. Θα διερευνήσει η αστυνομία και θα μας βρει τι και πώς και ποια ψυχική κατάσταση, σωματική και όλα αυτά. Εγώ όμως λέω, παίρνω την εκδοχή τη γλυκιά, έτσι, για να το ταιριάξω με το τραγούδι, ότι ένας 90χρονος άνδρας κινητοποιείται παίρνοντας και ένα γραστάκι λούδια να πάει να βρει, ενδεχομένως, το παίρνω στη ρομαντική του εκδοχή, να συναντήσει έναν έρωτα που τον είχε πάντα μες στο μυαλό του, λέω. Τώρα, μια που την σωστά, που όπως μου λέει και εδώ ο Γιώργος, τώρα που σε βρήκα και είσαι στο κρεβάτι, κάτσε να έρθω να σου πω δύο κουβέντες. Επαναλαμβάνω, παίρνω την καλή εκδοχή των πραγμάτων, όχι την άσκημη με το μαχαίρι και τα λοιπά, το οποίο δεν ξέρω ότι το κουβάλαγε πάνω του, μήπως στο μεταξύ πηγαίνοντας έκοβε και τίποτα χόρτα από το δρόμο. Γιατί στην άκρη του δρόμου έχουμε μια συνήθεια εμείς να κόβουμε έτσι χόρτα που βγαίνουν, γιατί είναι καλά, ανάλογα και με την, υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς πότε βγαίνει το καλό χόρτο. Δεν μιλάω σε και το άλλο το χορτό που κάνει το μυαλό των παιδιών νερουλό, ήδη ενώ των εφήβων. Δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τα αγαθά χόρτα τα οποία τα τρώμε, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι τώρα σε τρεις επισημάνσεις που αφορούν στα προγράμματα πρόληψης, τα οποία τελειώνουν τέλος του μήνα, αλλά εσείς μου γράφετε και έχετε τα παράπονά σας. Λοιπόν, και λέτε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Από εβδομάδα, αύριο με την άδειά σας, θα απουσιάσω, κυρίες και κύριοι. Το λέω εκ των προτέρων για να μην αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνανε. Θα απουσιάσω μία Παρασκευή. Μπράβο. Πρώτο Θεός Δευτέρα θα κοιτάξω από εβδομάδα να είναι μαζί μας η κυρία Αγαπηδάκη για να εξηγήσει το θέμα των προγραμμάτων πρόληψης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά με κινητοποιείτε, μου λέτε τι θα γίνει. Ο υπουργός με τον οποίο επικοινώνησα χθες το βράδυ για να τον ρωτήσω, μου είπε ότι όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν πλην του προγράμματος της Παχυσαρκίας. Αλλά και εκεί νομίζω ότι συνιστά θέμα και αυτό. Γιατί δεν πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα Παχυσαρκία, γιατί δεν το πρόβλεψε η κυβέρνηση να συνεχιστεί. Εδώ πρέπει να μας απαντήσει η κυρία Καπιντάκη, αλλά το αφήνω από Δευτέρα το θέμα. Εδώ λοιπόν. Μου γράφει την περασμένη Δευτέρα, ονομάζομαι τάδε τάδε. Ξέρετε, στα θέματα υγείας εγώ δεν αναφέρω ονόματα. Είμαι εδώ και δύο μήνες στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα, αφού και εμένα και πάρα πολύ κόσμο μας έχει βοηθήσει να χάσουμε πολλά κιλά. Εγώ συγκεκριμένα πάσχω από νοσογόνο Παχυσαρκία, έχω χάσει ήδη 13 κιλά. Ξαφνικά την Παρασκευή, ενώ την προηγούμενη, διάβασα στα κοινωνικά δίκτυα ότι το πρόγραμμα θα διακοπεί στις 30 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία συγκεκριμένη είδηση. Ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάπου προς πάπου στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω ότι όταν κάνουμε κάτι σωστό το αφήνουμε στη μέση. Παρακαλώ, ρωτήστε τον Υπουργό, αυτό θα ισχύσει και για τους ήδη χρήστες του προγράμματος. Θα παρακαλούσα να μην αναφέρετε το όνομά μου στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, αγαπητέ μου φίλε, για θέματα υγείας. Είναι απόρριτο το ιατρικό θέμα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ψηφοφόρος ή όχι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ξέρω, θέλω να σας το πω, να μην μου το λέτε, αλλά τι να σας πω, εσείς τώρα μου το λέτε. Λες και εγώ δεν είμαι ελεγκτής στο τι ψηφίσατε. Ό,τι γουστάρετε ψηφίσετε. Τι να σας πω εγώ. Θα μπω εγώ, πώς το λένε, να σημειώνω εγώ τι ψηφίζει ο καθένας. Λοιπόν, το πρόγραμμα πάντως για την Παχυσαρκία είναι θέμα, πρέπει να συνεχιστεί με έναν τρόπο. Πρώτο μήνυμα αυτό. Εχθές συνεχίστηκε η ιστορία. Ονομάζομαι τάδε τάδε, επικοινωνώ μαζί σας για να καταγγείλω ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας που αφήνει χιλιάδες πολίτες εκτεθειμένους. Είμαι ένας από τους χιλιάδες δικαιούχους που εντάχθηκαν στο κρατικό πρόγραμμα Προλαμβάνω για την αντιμετώπιση της νοσογόνου Παχυσαρκίας, λαμβάνοντας δωρεάν την απαραίτητη ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή Μουντζάρο. με την επίσημη ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού κύκλου του προγράμματος που λαμβάνουν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη. Ενώ βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσιμης μακροχρόνιας ιατρικής θεραπείας, το πρόγραμμα σταματά με αποτέλεσμα να δυνατούμε πλέον να προμηθευτούμε τα ενέσιμα σκευάζοντά μας. Εδώ, να λοιπόν, λέει η κυρία, εννοείται ότι δεν θα διαβάσω το ονοματεπώνυμο της κυρίας, ότι τι θα γίνει με τη θεραπεία. Πρέπει εδώ να, όπως ακριβώς η κυβέρνηση. Δεν θα πάω παρακάτω για να μην κουρδίσω τον εαυτό μου. Όπως η κυβέρνηση φρόντισε τους προστατευόμενους από τον νόμο Κατσέλη, και εδώ το σταματώ γιατί φουντώνω μόνο που το σκέφτομαι, με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση, η φιλολαϊκή μας που σκέφτεται όλους τους ταλέπορους, είναι δεν είναι ταλέποροι, το αφήνω κατά μέρος, γι' αυτό δεν το συνεχίζω, για να μην πω άλλα χειρότερα. Και θέλω να είμαι εγκρατής, θα κάνω ασκήσεις εγκράτειας φωναχτά. Λοιπόν, να βρει κονδύλιο να συνεχιστεί η θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από θέματα παχυσαρκίας. Τώρα πρέπει να βρεθούν κονδύλια. Τελεία. Δεν ξέρω αν μ' ακούνε στο μαξί μου, παρακαλώ να απομαγνητοφωνηθώ. Κύριοι συνάδελφοι που είσαστε στις υπηρεσίες Μαξίμου, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε αυτά που λέει ο Πορτοσάλτε, να δοθούν στον κύριο Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα παχυσαρκία δεν πρέπει να διακοπεί. Το λέω και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω και στην κυρία αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κυρία Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα παχυσαρκία πρέπει να συνεχιστεί όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Διότι δεν μπορεί να ξεκινάς μια ιστορία και να βγαίνουμε όλοι μαζί και να λέμε μπράβο κυβέρνηση που είχε το πρόγραμμα προλαμβάνω, που το έπαιρνε τα χρήματα από ένα ταμείο, αλλά έπρεπε να προβλέψεις ότι το ταμείο έχει και μία λήξη. Δεν γίνεται να μένουν όλα στο βρόντο στα μισά σε μία προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι, και κυρίες και κύριοι της κυβερνήσεως, όπου φροντίζουμε τους ταλέπορους, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε πόσο ταλέποροι του προγράμματος Κατσέλη, και να τα αφήνουμε απ' έξω τώρα το δικό σας έργο στα μισά. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Κάνω ασκής εγκράτειας. Και πάω στην τελευταία περίπτωση, πάλι από κυρία. Μόλις ενημερώθηκα μέσω του My Health ότι το πρόγραμμα εξετάσεων Δοξιάδη για HPV και DNA τεστ για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ενώ ήταν ημερομηνία έως 17/8 και 17/1/27 αντιστοίχως, πρέπει να εκτελεστούν μέχρι αύριο 36 αντιστοίχως. Μέχρι και οι γυναικολόγοι σήμερα το έμαθαν και παίρνουν τηλεφωνούν στον κόσμο. Τι χάλια είναι αυτά, μου λέει η κυρία τάδε, με το ονοματεπώνυμό της κυρία, αλλά το κρατώ για μένα το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, αυτό όμως, αν καταλαβαίνω καλά, κυρία μου, από αυτά που μου είπε ο Υπουργός, είναι από αυτά που θα συνεχιστούν. Μόνο στην παχυσαρκία υπάρχει εκκρεμότητα και παρακαλούμε πολύ το Μέγαρο Μαξίμου να βρει κονδύλιο τώρα μαζί με τον κύριο K2. Ο K1 είναι Μητσοτάκης. Ο K2 είναι Πιερακάκης. K2 και K1 να συνεργαστείτε παρακαλώ, προκειμένου να βρούμε, όπως τακτοποιήσαμε τους δανειολήπτας του προγράμματος Κατσέλη, έτσι να τακτοποιήσουμε και τους ανθρώπους που κάνουν θεραπεία για την παχυσαρκία. Σύμφωνοι. Τα καταλάβαμε. Βεβαίως τα καταλάβαμε. Μια άλλη κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, μου λέει ότι πήγε στη συναυλία του κυρίου Φέρη. Ναι. Στο Κατράκιο. Η εικόνα, μου λέει, είναι αυτή όπως σας τη στέλνω. Τώρα εκεί στην οργάνωση, κύριε Φέρη μου, ποιος την ανέλαβε, που να ξέρω, η εταιρεία που την ανέλαβε, μου λέει κανένα σεβασμό σου, μου λέει η γυναίκα, έχει δίκιο. Έχουν μπει όρθιοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους ανθρώπους αμαία, με την ανοχή των υπευθύνων ασφαλείας της συναυλίας μας, στο Κατράκιο έγινε η συναυλία, που βρίσκονται συνήθως είσοδο αυτού του χώρου και επιτρέπουν την πρόσβαση. Σας ενημερώνω γιατί σας παρακολουθώ και γνωρίζω ότι καυτηριάζετε τα κακό κείμενα και κάποιος οφείλει να το κοινοποιήσει, μήπως παρθούν μέτρα σε επόμενες συναυλίες. Παρακαλώ, μην κοινοποιήσετε το όνομά μου. Εννοείται δεν πρέπει να κοινοποιήσω το όνομά σας, αλίμονο. Λοιπόν, δεν μπορεί οι άνθρωποι στο αμαξίδιο να βλέπουν την πλάτη των ορθίων. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας με λίγο νιονιό στη συναυλία του κυρίου Φέρη. Δεν ξέρω τώρα αν δεν πούμε ότι φταίει ο Φέρης, πράξει, ο Φέρης είναι παρασκηνία. Εκεί στους παρατρεχάμενους που οργανώσατε τη συναυλία. Δεν μπορεί, μου το δείχνουν και σε φωτογραφία. Πώς θα δει ο άνθρωπος στα μαξίδια, βλέπει τις πλάτες των ορθίων που είναι μπροστά του. Τα αμαξίδια πάνε μπροστά. Τι λέω εγώ τώρα, Λοιπόν, διαλυματάκι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχουμε και άλλα μηνύματα έτσι για να πάρουμε μπρος. Μηνύματα από κυρίες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα όμως εδώ. Πιάσαμε 27. Λοιπόν, στο 27 λοιπόν, ακριβώς 8 και 27, τι κάνουμε? Κάνουμε το εξής. Αναγγέλουμε ότι άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πότε άλλαξε? Το 25. Και τι έγινε? Μπήκαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Καλώς ήρθατε. Μπράβο. Ποιο είναι ένα από αυτά? Είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ. Ποιο είναι αυτό? Το πρώτο παράρτημα τίνος του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ University. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο δημόσιο κατοικός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πόσα χρόνια ιστορίας έχει? 80. Σε πόσες χώρες λειτουργεί? Σε 162. Πόσοι είναι οι απόφοιτοι του? Πάνω από 100.000. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Τι κάνει στην Ελλάδα? Έχει 3 πιστοποιημένες σχολές. Ποιες είναι αυτές? Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πού μαθαίνω πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κιλ? Στο kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ιούπι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: περισσότερα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη. Πολύ
2: κόσμος 96,5.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Που και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

0: εξυπηρέτηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
2: Θα σας μαυρίσω την ψυχή τώρα. Όσοι φεύγετε ή προτίθεστε να φύγετε από τον Πειραιά και να πάτε προς τη Γλυφάδα, με το που θα φτάσετε στο ύψος Γρηγορίου Λαμπράκη, θα κινητοποιηθείτε. Ο Μυρίδου Κυλίτση είναι ακόμα εκεί. Θα κινητοποιηθείτε και υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά μέχρι να φτάσετε στον Φλίσβο. Γιατί συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο Δέλτα Φαλήρου, ένα στο Φλίσβο, και έχουν καταστήσει την παραλιακή προς τη Γλυφάδα σχεδόν αδιάβατη. Τόσο πολύ που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή.
1: Πάλι γράφαμε μηνύματα.
2: Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα στην Κηφισού. Είπαμε από το Εγάλεο προς την Παραλιακή έχει πρόβλημα. Έλα όμως που έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως και λόγω τροχαίων συμβάντων. Από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Οπότε επί της ουσίας από την Αττική Οδό μέχρι την Παραλιακή υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος της Κηφισού που έχει 4 συμβάντα, μεταξύ αυτών και μια σύγκρουση με τραυματισμό δικυκλιστή. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού.
1: Τα επόμενα αυτοκίνητα που θα βγουν πρέπει το κινητό πέραν από τη λειτουργία του ως τηλεφώνου να επενεργοποιούνται όλα τα συστήματά του.
2: Βεβαίως.
1: Όταν παίζει μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν κλείνει η πόρτα, να απενεργοποιείται όλο το τηλέφωνο. Ναι. Μόνο λειτουργία μέσω της κονσόλας για τηλεφωνική χρήση.
2: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν είναι ακίνητη.
1: Δεν γίνεται, θα μου πεις, το ξέρω.
2: Δεν γίνεται, αλλά θα ήταν και μια πολύ καλή λύση. Επειδή λοιπόν είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού, επαναλαμβάνω, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορείτε όσοι είστε στα δυτικά προάστια να ανεβείτε τη λεωφόρο Θηβών και να πάτε μέσω Αγίων Αναργύρων, να το γλιτώσετε όλο αυτό, σχεδόν όλο αυτό. Ή, πολύ καλά, αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, πολύ γρήγορα θα φτάσετε μέσω της Πατησίων. Πατησίων μέχρι τα Νοπατήσια, Χαλκίδος, έτσι, και βγαίνετε μετά στην Εθνική. Από όπου θέλετε. Τι άλλα προβλήματα έχουμε? Στο Σκαραμαγκά έχουμε κίνηση κυρίως τη λεωφόρο Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο και σήμερα. Στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
3: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Δημήτρης Γιαννίδης επέτυχε σύνδεση τώρα με το Καράκας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Καλημέρα σας, κύριε Μαραγγέλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα σας από Καράκας.
1: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, την αγωνία μας και συναισθανόμαστε πλήρως αυτό που περάσατε, κύριε Μαραγγέλη, και αυτό που ζείτε, δηλαδή δεν έχει περάσει.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή εδώ σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά προπάντως Καράκας και άλλη πόλη κοντά που λέγεται Λαγουάιρα έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια μέχρι τώρα και έχω ακούσει μέχρι τώρα έχω ακούσει 36 νεκρούς και παραπάνω από 300 τραυματίες.
1: Ναι, βλέπω ότι και η πρόεδρος της χώρας αποφεύγει να πει αριθμό, γιατί προφανώς δυστυχώς ενδεχομένως να αυξηθεί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ας το αφήσουμε αυτό το σκέλος. Ναι, εννοώ το θέμα ότι λέτε έχουν καταρρεύσει πολλά οικίματα. Και βλέπω, ήταν κάτω από τα πόδια σας όμως δύο τεράστιοι σεισμοί, έτσι, πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλα γεγονότα. Ναι. Και συνεχίζονται ακόμη οι δονήσεις.
8: Όχι, τώρα με τα σεισμούς έχουμε ησυχάσει λίγο. Δεν έχουμε καταλάβει. Άλλοι μου έχουν πει ότι ναι, έχουμε καταλάβει.

0: αλλά όχι τόσο ισχυρός όπως το πρώτο. Και εγώ έμαθα ότι γίναν δύο σεισμούς, ένα πίσω από το άλλο, από τα νέα. Γιατί εγώ κατάλαβα ένα σεισμό 40 δευτερόλεπτα. Μεγάλη κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, εντάξει, εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε τίποτα. Ο ελληνισμός γενικά εδώ πέρα δεν έχουμε ακούσει κανένα δυσάρεστο από κανένα.
2: Έχετε επικοινωνήσει με όλους?
0: Ναι, έχουμε επικοινωνήσει. Έχουμε
2: πόσοι Έλληνες ζείτε στη Βενεζουέλα, κύριε Μαραγγέλη?
0: Τώρα πρέπει να πω γύρω στους 2 με 2.500.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει να είμαστε.
2: Μάλιστα. Ναι. Περισσότεροι στο Καράκας, στην πρωτεύουσα, φαντάζομαι.
0: Ναι. Καράκας, άλλες μεγάλες πόλεις, ναι, περισσότεροι, ναι.
2: Ναι. Κατέρευσαν παλιά σπίτια ή και καινούργιες οικοδομές, κύριε Μαραγγέλη?
0: Μέχρι εκεί που ξέρω είναι παλιά κτίρια, πολυκατοικίες μεγάλες, ναι, αλλά παλιές. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν γίνονται τόσους σεισμούς, δηλαδή
2: δεν είστε σεισμογενής χώρα, πόλη, ας πούμε, Καράκας.
0: Ναι, το λένε ότι είμαστε, ναι, αλλά επειδή έχουμε παραπάνω από 60 χρόνια να γίνει παραπάνω από 50 χρόνια να γίνει ένα μεγάλο σεισμό, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι και δεν έχει αυτή την κουλτούρα να κάνουμε και να οργανωθούμε και ξέρω εγώ πως, ας πούμε, Μεξικό, Ιαπωνία, που είναι χιλί που γίνονται.
2: Αυτό που λέμε αντισεισμικό σχεδιασμός και αντισεισμική προστασία, εδώ κατασκευές, οι καινούριες κατασκευές δεν έχουν κανόνες για περίπτωση σεισμού.
0: Ναι. Και εμείς, εγώ επίσης, με τη σύζυγό που είμαστε εδώ, μένουμε σε μια πολυκατοικία, είμαστε στο 14ο όροφο και εντάξει, δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ραγίσανε λίγο τους δίχως, αλλά δεν γίνανε μεγάλες καταστροφές. Αλλά πιο παλιά κτίρια, ναι, που μάλλον δεν θα είχαν τα μέτρα αντισεισμικά που έχει αυτό το κτίριο και πολλά κτίρια στο Καράκα. Είναι συγκεκριμένα που έχουν πέσει.
2: Από άποψη υποδομών και αντοχών του κράτους, δεδομένων των προβλημάτων από αυτά που μαθαίνουμε και διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, χρειάζεται βοήθεια η χώρα?
0: Προς το παρόν σίγουρα θα βγάλουν κάποια ανακοίνωση, κάποια βοήθεια, ναι, πάνω σε χέρια, ας πούμε, σε ανθρώπους να έρθουν να βοηθήσουν να σηκώσουν τα ερείπια για αυτά. Αλλά ναι, σίγουρα θα κάνουν, ο καθεστώς θα βγάλει κάποια ανακοίνωση.
2: Μάλιστα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Τις ευχές μας όλους τους συμπατριώτες που ζείτε στη Βενεζουέλα. Ο Θεός μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Μαραγγέλη. Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καράκας. Συζητούσα προηγουμένως για το θέμα με την πρόληψη. Στο μεταξύ, η κυρία Καπιδάκη μας λέει ότι θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα παχυσαρκίας, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, και έχω ένα μήνυμα τώρα από τον φίλο με την έννοια ότι είναι πολυγραφότατος, τον Τάσο, ο οποίος πολλές φορές μου ασκεί κριτική, προφανώς υπόχημα σε κριτική, δεν το συζητώ, για κάποια πράγματα που έχει τη γνώμη του, ότι βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, υποστηρίζω την κυβέρνηση, να το πω έτσι. Το λέω πολύ χοντρά και γενικά. Αλλά προσέξτε τώρα. Τώρα λοιπόν έπεσα σε ένα θέμα που το ξέρει ο Τάσος και μου γράφει. Ο Τάσος δουλεύει στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και επειδή γνωρίζει, μου γράφει τώρα τα εξής το πρωί. Μου λέει μετά την καλημέρα του, μου λέει, υπερβάλλεις για το πρόγραμμα παχυσαρκίας. Εφόσον υπάρχει απόλυτη ένδειξη, μπορεί κάποιος να πάρει. Ξέρεις πόσοι άσχετες μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό μόνο και μόνο για λόγους αισθητικής. Το πρόγραμμα παχυσαρκίας δεν είναι τόσο η πρόληψη. Φάρμακα παίρνουν για αδυνάτισμα βασικά δύο πολυεθνικών. Της πιάτσας είμαι στο φάρμακο και κάτι ξέρω. Ναι, αυτό όμως, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υποτίθεται εδώ ότι ο γιατρός συνταγογραφεί. Τους πιστεύουμε ή δεν τους πιστεύουμε τους γιατρούς? Άσε που ακούω, Τάσο μου, ακούω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία τώρα με το πρόγραμμα διακινείται, λέει, από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν εκλογές στο σύλλογό τους. Τι να πω, λειτουργούν ξανά οι φαρμακοποιοί με τη λογική του 14, όπως έλεγε ο κύριος Λουράντος, ότι θα γίνουν προεκλογικά κέντρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας τότε το 14, εναντίον Σαμαρά. Σήμερα λειτουργούν πάλι με την ίδια αντίληψη που δηλώνει και ο πρόεδρος των επαγγελματιών οδηγών ταξί, ο κ. Λιμπερόπουλος, ότι κάθε ταξί και θα είναι και ένα εκλογικό κέντρο κατά της Χούντας Κούλη. Τι να πω, εάν λειτουργούμε ακόμη έτσι, παιδιά, με συγχωρείτε, πάσω. Μπορεί να λειτουργούμε ακόμη έτσι, τι να σας πω. Οι φαρμακοποιοί να θέλουν να γίνουν εκλογικά κέντρα εναντίον του Μητσοτάκη, το ίδιο ταξιτζίδες, άντε, πάρτε σειρά. Πριν πάω για διάλειμμα, με το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του έτους 2026 τιμήθηκε ο εφοπλιστής επιχειρηματίας Αθανάσιος Μαρτίνος για την διαχρονική προσφορά του στη ρωμιοσύνη της πόλης. Τιμήθηκε από τον άρχοντα της Κωνσταντινούπολης, Βίρονα Νικολαίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο σύγχρονο εθνικό ευεργέτη και πρότυπο προσφοράς για τις επόμενες γενναίες. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Μαράστριο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, στον οποίο απονεμήθηκε και το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 26. Στον κύριο Μαρτίνο εννοώ αυτό το βραβείο. Το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θεσπίστηκε από την εταιρεία People's Earth του κυρίου Νικολαίδη με την ευγενή άδεια και την προσωπική ευλογία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ταυτοχρόνως, στην ίδια εκδήλωση, στην οποία βραβεύτηκε ο κύριος Μαρτίνος, απονεμήθηκαν και έγινε και η τελετή αποφύτησης των μαθητών του προγράμματος Ενίσχυση της Εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη, Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας για το έτος 2025-2026, που υλοποιεί η παγκόσμια εταιρεία πιστοποίησης People's Earth του κυρίου Βίρονα Νικολαίδη. Κλείνω αυτό το σκέλος με δύο μηνύματα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από δύο κυρίες. Έκανα χθες ένα σχόλιο, υπάρχει περίπτωση, το έλεγα χθες, να βρεθούμε μπροστά και να φουντώσει η ιστορία με αφορμή τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να βρεθούμε μπροστά σε μια ιστορία με απεργό πείνας, για τον οποίο κινητοποιούνται διάφοροι, μέχρι και ο κατά σειρώην δολοφόνος Κουφοντίνας από το κελί. Το λέω γιατί ενδεχομένως στις επόμενες μέρες βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση. Δύο κυρίες λοιπόν, οι οποίες έχουν ευαίσθητες κεραίες, μου γράφουν. Η πρώτη, ανωνύμως, η πρώτη: περνάω σχεδόν καθημερινά έξω από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αστείο, συσσαγωγικά, είναι ότι πολλά από τα διαμερίσματα, αν και βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, έχουν εξωτερικές θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, οι οποίες από ό,τι γνωρίζω κοστίζουν περισσότερο από 2.000 ευρώ. Όσο για τον απεργό πείνας, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ενώ το κτίριο είναι ερείπιο, όπως ξέρετε, θα πρέπει να έχουν γκρεμιστεί όλα, να μείνουν κανένα δυο, τα οποία λειτουργούν σαν, είπαμε, εστία για να μένουν οι συγγενείς των νοσηλευωμένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και να μην έχουν καταληφθεί από διαφόρους αντί οι οποίοι, επειδή βρίσκονται οι προσφυγικές κατοικίες ανάμεσα στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών και στον Άριο Πάγο, θεωρούν ότι εκεί μέσα είναι πεδίο εκδήλωσης αντίστασης στο κράτος που τους καταπιέζει. Συνεχίζει η κυρία ακροάτρια, αυτά τα είπα εγώ. Όσο για τον απεργό πείνας, οι φωτό που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι πράγματι είναι σε άσχημη κατάσταση σε αντίθεση με τον κύριο Ρούτσι. Φοβάμαι ότι κάποιοι επιτίδιοι για μια ακόμη φορά εκμεταλλεύονται την ευαισθησία ενός ανθρώπου που νομίζει ότι υπηρετεί κάποια ιδέα, συσσαγωγικά, με κίνδυνο της ζωής του. Με εκτίμηση τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και το δεύτερο μήνυμα από μια άλλη κυρία: θέλω να σας ενημερώσω, και αυτή η κυρία υπογράφει με το ονοματεπώνυμό της και μου δηλώνει οικονομολόγος. Θέλω να σας ενημερώσω ότι με αφορμή τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, μια φωτισμένη κοινωνική υπηρεσία του Αγίου Σάββα, η κυρία Κωνσταντίνου, μια φωτισμένη στην υπηρεσία μάλλον, ναι, για να το διαβάσουμε καλύτερα, κατάφερε να κάνει ξενώνα με χορηγία στην οδό Πουλιού στους Αμπελόκηπους για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους από την περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί, καθώς μια φίλη μου ήταν για χρόνια θελόντρια στον Άγιο Σάββα και τα εγγένεια του ξενώνα τα έκανε ο κύριος Παυλόπουλος ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξετε ως καθημερινή ακροάτριά σας, που ξέρω πολύ υπερασπίζεστε την αλήθεια. Μάλιστα. Ναι, πολύ καλά έγινε όλο αυτό, αλλά επαναλαμβάνω το θέμα μας είναι άλλο. Εγώ αυτό που επεσήμανα χθες είναι ότι για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά συνολικά, αλλά η κυβέρνηση ειδικά, δεν πιάνει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Τώρα τα λύχουμε στην κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να πάρει όλη την ευθύνη η κυβέρνηση η παρούσα. Διαχρονικά η πολιτεία μας, το κράτος μας, να το πω έτσι, ούτε πολιτεία, το κράτος μας δεν ασχολήθηκε με ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχει ήδη τελειώσει. Να το έχουμε ήδη κλείσει αυτό το θέμα με τα προσφυγικά. Θυμάμαι απλώς επί τους Ολυμπιακούς Αγώνες βάλαμε κάτι πανιά μπροστά για να κρύψουμε την αηδία και την ασχήμια από τους ανθρώπους που έρχονταν εδώ να παρακολουθήσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η γνωστή αβελτηρία του κράτους. Μη θίγεις κάτι άσπρο.
1: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό.

0: Αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Ένα ακόμη μήνυμα αναφορικό με αυτό το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία και αντιμετώπισης μάλλον της παχυσαρκίας. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η αντιμετώπιση. Είμαστε στη μέση προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε και να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυρία Γαμπιδάκη, ότι θα συνεχιστεί με ίδιους πόρους. Θα πάει χαμένο ό,τι υπάρχει σοβαρό και υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο πισωγυρίσματος, μου λέει ένας ακόμη φίλος ακροατής με μήνυμά του. Την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσω την κυρία Αγαπηδάκη προκειμένου να δώσει τις απαντήσεις στο θέμα μας. Σας είπα ότι αύριο θα απουσιάσω. Το Σάββατο λοιπόν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα από το βιβλίο Big Bang των Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο 1970-1973 και την Κυριακή στην ιστορία του 19ου αιώνα ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος πλέον, για την ιατρική επιστήμη στη διάρκεια της εξελίξης, δηλαδή στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πριν από λίγο, ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για αυτό το δώρο που θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Ερντογάν.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ρωτήθηκε ενώπιον αυτού του άβουλου εντελώς γενικού γραμματεία του ΝΑΤΟ αν πάει στην Τουρκία με ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης, του είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος, για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα ΚΑΝ. Ο πρόεδρος απάντησε αυθορμήτως, νομίζω ναι, και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλός άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης, έχουν ένα πολύ ισχυρό στρατό και έχουν πολύ από τον εξοπλισμό μας. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι σχεδιάζει να πάει στην Τουρκία, λέγοντας ότι πάει από σεβασμό προς τον Τούρκο πρόεδρο. Και είπε τα εξής, τον έδωσε εντελώς. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε, σε παρακαλώ, το έχω στην Τουρκία. Εννοεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ την έχει, έτσι. Ναι. Πρέπει να είσαι εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εκεί. Έτσι είπε ο Τραμπ.
2: Αυτή ήταν η πρωινή του ανταπόκριση πριν από λίγο, στις 8. Και κλείνω με το εξής, κυρίες και κύριοι, με πληροφορεί ο κύριος Νίκος Νικολαίδης για μια συναυλία που οργανώνεται στον περίβολο του Δημαρχείου στο Αγκιστρίου, στο Μεγαλοχώρι, την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Είναι ένα μουσικό και εικαστικό ταξίδι στην Ευρώπη από την αναγέννηση έως σήμερα. Την παρουσίαση και την ξενάγηση αυτού του ταξιδιού την έχει αναλάβει η κυρία Ιωάννα Ομορφοπούλου. Η συναυλία είναι μέρος των εκδηλώσεων του πρώτου φεστιβάλ και κρυφάλια στο Αγκίστρι. Καλή επιτυχία εύχομαι και καθώς άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025, πήρε άδεια λειτουργίας και με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, πήρε άδεια λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και εδώ παρέχονται διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Μαρκέτος.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
16: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28 963
16: και κινητό 6977 42 10 78.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
15: προς
16: το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νίκη δήλωσαν παρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η πιθανότητα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς εάν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 19 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία στη Σασάκη, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Τέλος, στο τρίτο όμιλο 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
3: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 13 χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά την Αττική Οδό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή. 13 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφια, επαναλαμβάνω, στην Παραλιακή. Γιατί ακινητοποιήθηκε εδώ και ώρα ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η Παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Ακόμα έχει προβλήματα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης και το ΣΕΦ προς το Φαλιρικό Δέλτα λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος και επηρεάστηκε η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Καλές εναλλακτικές είναι η Πειραιός, εάν και εφόσον εξυπηρετούνται φυσικά οι εποχούμενοι, η Πειραιός και η λεωφόρος Συγκρού. Η άνοδος της Κηφισού έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τεσσάρων τροχαίων συμβάντων. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εκεί έχουμε τροχαίο ατύχημα. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως στην Συγκρού προς την Αθήνα και στην Πειραιός από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνια. Είπαμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Να μιλήσουμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε. Ουσιαστικές καθυστερήσεις έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
20: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Φτάσαμε Πέμπτη, ο μήνας έχει 25, είναι ο Ιούνιος και ευτυχώς δεν ψινόμαστε όπως οι βόρειοι συμπατριώτες, το λέω με την ευρύ έννοια της Ευρώπης για να μην παρεξηγηθείτε. Οι βόρειοι εννοώ στην Ευρώπη και βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην Ελλάδα είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Υγεία για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Είχα αναγγείλει χθες, συζητώντας με τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο, ότι θα τον φιλοξενήσω σήμερα στις 8:30 το πρωί. Δυστυχώς έπεσα έξω, δεν είναι η πρώτη φορά. Μια σύνδεση με τη Βενεζουέλα και δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω. Αυτό το πολύ φρέσκο με τον Τραμπ που θέλει να κάνει δώρο στον Ερντογάν τις κινητήρες των αεροσκαφών, ήρθε μου ανέθεσε τα δεδομένα. Με τον κύριο Ανδριανόπουλο, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί της Βρετανίας και του προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, του πολιτικού προβλήματος μετά την ψήφιση του Brexit 10 χρόνια πριν, θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο καθηγητής γιατί αυτό το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω τώρα και με τον συγγραφέα των ίδιων παρόντα έχει μια διάσταση από την πλευρά του καθηγητή, αλλά ο άνθρωπος που είναι καθηγητής μεν στα οικονομικά, ταυτοχρόνως επί 15 χρόνια διοίκησε μια μεγάλη τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιός. 25 χρόνια, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας κύριε Σάλλα, καλώς ήρθατε.
25: Καλημέρα, ευχαριστώ.
24: Λοιπόν, ο κύριος Σάλλας, ποιος είναι ο κύριος Σάλλας, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ποιος είναι ο κύριος Σάλλας? Λοιπόν, Έλλην οικονομολόγος, τραπεζίτης και επιχειρηματίας με μακρά πορεία στο χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομετρία και τη θεωρία πρόγνωσης από το Πανεπιστήμιο της Χάιντελβεργης. Καθηγητής δίδαξη οικονομετρία, στατιστική και οικονομικά μαθηματικά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από το οποίο παραιτήθηκε το 1977. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλο σε διάφορες θέσεις και ερχόμαστε στην 25ετή του παρουσία στην Τράπεζα Πειραιός. Κύριε Σάλλα, ο κύριος Σάλλας έγραψε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, είναι του Γιώργου Μπουρούτη, τον οποίο ακούτε σε 11 το πρωί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κύριε Σάλλα, εγώ διάβασα το βιβλίο σας Τώρα, όχι για να με εξετάσετε, θέλω να πω ότι το διάβασα μεν, δηλαδή έχω κρατήσει σημειώσεις. Το βιβλίο σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν είναι ένα πράγμα λαπάς που πολλές φορές γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι αφυπηρετούν και θέλουν κάτι να αφήσουν πίσω. Εσείς αγγίζετε την μεταπολίτευση και την κάνετε, θα έλεγα, στην απλή καθομιλουμένη πενινταράκια από πολλές απόψεις. Ειδικότερα από το οποίο θα ξεκινήσουμε, αφού σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, είναι αυτό το ότι πόσες Ελλάδες είμαστε. Αυτή η κοινωνική προσέγγιση που αγγίζει και πιάνει όλα τα πεδία πολιτικής και οικονομίας, το πόσοι είμαστε σε αυτήν την Ελλάδα μέσα και πώς προσπαθούμε να συνυπάρξουμε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του βιβλίου. Πραγματικά είναι ένας ενδιαφέρον οδηγός, κυρίες και κύριοι, το λέω πρώτα απ' όλα γιατί διαβάζεται εύκολα, δεν θα στριμωχτείτε με έννοιες και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο κύριος Σάλλας περιγράφει την κατάσταση. Όμως οφείλω, για να είστε εσείς πιστικός και να είμαι εγώ πιστικός απέναντι στο κοινό, να σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είσαστε ένας καθηγητής που τα είδε τα πράγματα, είσαστε ένας που συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία την οποία λέτε για τα λάθη που κάναμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι έχετε να πείτε ως τραπεζίτης? Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Θέλω να πω, ήσασταν διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος. Εν πάση περιπτώσει, διοικήσατε τράπεζα, γιατί η έννοια τραπεζίτης είναι άλλο. Πάει αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το θέλετε, τραπεζίτης. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή σας και τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στο πρόβλημα που προκλήθηκε στην Ελλάδα? Συμβάλατε, δεν συμβάλατε? Ασφάλω. Μπορώ να μιλήσω και για τη συμβολή της δημοσιογραφίας, εννοείται. Και των αφεντικών και των δημοσιογράφων. Μπορώ να κάνω αυτοκριτική, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς.
4: Ασφαλώς συνέβαλαν και οι τράπεζες, διότι ήταν μέρος σημαντικό, μέρος, ας πούμε, ήταν πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρέους. Από τη στιγμή που δημιουργείται πρόβλημα χρέους και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμμετέχει σε αυτό, είτε με τη διαχείριση, είτε διαμεσολάβηση, είτε πώληση τίτλων του ελληνικού δημοσίου και χρέους για τα χαρτιά τα οποία κρατάει επάνω της, και εφόσον δηλώνεται αδυναμία του ελληνικού δημοσίου, σημαίνει ότι αυτό παίρνει μεγαλύτερη έκταση σε επιχειρηματίες και ιδιώτες και κατά συνέπεια έχει συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι όμως μόνο εκεί η εμπλοκή του. Ήταν και το γεγονός ότι και το τραπεζικό σύστημα, όπως και όλος ο λαός και κυρίως το πολιτικό σύστημα, είχε παρασυρθεί από τα φθηνά επιτόκια με την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις οι οποίες είχαν γίνει σε σημαντικό βαθμό και από μένα τον ίδιο για την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που έκανε συνειδητά η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες.
24: Αυτά όταν πρωτομπήκανε αυτοί, δηλαδή όταν ξεκίνησε το ευρώ.
4: Όταν ξεκίνησε η πολιτική για την ένταξη στο ευρώ, προηγήθηκαν 3-4 χρόνια οι πολιτικές
24: προεργασίες
4: που θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κατά κάποιο τρόπο προσαρμογές στο νέο σύστημα. Διότι το νέο σύστημα δημιουργούσε συνθήκες τέτοιες όπου καθοριζόταν πια η νομισματική πολιτική και έπρεπε να φτιάξει ανταγωνιστικές συνθήκες, διότι αν δημιουργεί το πρόβλημα σε μια χώρα, δεν μπορούσες μέσω υποτίμησης να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες.
24: Οι άλλοι μπαίναν σε λιτότητα, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία,
4: παρά το γεγονός είχαν ανάπτυξη, είχαν πάρει αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την κυβέρνηση, αλλά τις είχαν υιοθετήσει συνδικάτα και όπως και ομοσπονδίες εργοδοσίας.
24: Υπήρξε κοινωνικό συμβόλαιο, συμφωνία. Ναι.
4: Όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε αντίθετη κατεύθυνση.
24: Μπήκαμε στην εφορία με έψιλον ύψιλον.
4: Ναι, διότι επειδή ενταχθήκαμε, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν είχε τις ίδιες προϋποθέσεις με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία για να έχει τα ίδια επιτόκια, διότι υπήρχαν ακόμα η κίνδυνη χώρα.
24: Θα τα εξηγήσετε αυτά σε λίγο, θα τα εξηγήσετε τι σημαίνει όλα αυτά.
4: Εν πάση περιπτώσει, δεν προετοιμαστήκαμε ανταγωνιστικά για το ευρώ.
24: Και αρχίσατε ως τραπέζες να μοιράζετε δάνεια.
4: Με το φθηνό επιτόκιο δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες στο να διαδανειστεί κάποιος. Όταν έχεις 2% επιτόκιο, ένας μισθός των 2-2,5 χιλιάδων σου επιτρέπει να αγοράσεις ένα σπίτι που θα εξοφλήσεις σε 15 χρόνια. Εάν το επιτόκιο πάει στο 5%, αυτό δεν σου επιτρέπει να το κάνεις. Κατά συνέπεια, αυτό άνοιξε μία πόρτα στις τράπεζες που ούτως ή άλλως βλέποντας και αναλύοντας τα πράγματα θα μπορούσαν να δίνουν δάνεια για να εξυπηρετήσουν. Όταν στριμώχτηκαν τα πράγματα, κόπηκε ο δανεισμός, τότε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δανειστεί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
5: Τα σημάδια...
4: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
5: Ναι, ναι.
4: Έγιναν όμως και υπερβολές στις τράπεζες. Ποιες ήταν οι υπερβολές? Για παράδειγμα, υπήρχαν δάνεια διακοπών. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ήταν
5: δάνεια
4: όριμες.
5: Δάνεια κατοικίας με ένα ωραίο πολυτελές αυτοκίνητο σε συνδυασμό.
4: Και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν 57%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια από το 99 μέχρι το 2009 αυξήθηκαν 608%. Απίστευτα νούμερα για σοβαρές χώρες.
5: Ναι. Σε αυτά υπήρξε, πώς να το πω, εσείς είπατε ποτέ... Σε αυτό το, δηλαδή μέχρι να γίνει η Lehman Brothers, νομίζω αυτό είναι το, ναι, αυτό είναι το σημείο, ναι, από όπου αρχίζει,
4: κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναι, στο
5: νωρίτερα υπήρχαν σημάδια πριν το 2008, δηλαδή κάπου που να σας βάλει σε μια σκέψη να πείτε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πώς μοιράζουμε έτσι, όποιον περνάει μπροστά από την τράπεζα του λέμε έλα εδώ πάρε και ένα δάνειο.
4: Ακριβώς αυτό γινόταν,
5: ναι.
4: Δηλαδή αρκούσε να είναι κάποιος σοβαρά ντυμένος και λίγο σοβαρός για να εμφανιστεί σε ένα κατάστημα, να ζητήσει ένα καταναλωτικό δάνειο και του το δίδανε ευχαρίστως. Εγώ σε ραδιόφωνο...
5: Όχι, του το δίναμε, του το δίνανε.
4: Του το δίνανε όλες τις τράπεζες.
5: Όλες τις τράπεζες, μάλιστα.
4: Όλες τις τράπεζες. Εγώ που άκουσα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, αφού πια είχε περάσει κάποια μικρή περίοδος, έκοψα τα δάνεια για ταξίδια. Για παράδειγμα. Ωστόσο, έχουν ευθύνες στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως άνοιξαν δρόμους στη Βαλκανική που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το επιχειρηματικό και το πολιτικό σύστημα.
5: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τεμαχίζετε την μεταπολίτευση στις περιόδους. Πολύ σύντομα, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη συζήτησή μας. Διότι αυτό εγώ το εκλαμβάνω και σε ένα σημείο αυτοκριτικής. Έτσι, ενώ στην εμπλοκή των τραπεζών στην ιστορία. Μαζί, τώρα θα μπορούσα να πω και εγώ μια κουβέντα μόνο. Επίσης, μέρος του προβλήματος είναι η λαϊκιστική δημοσιογραφία. Έτσι, δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η μεγάλη πλειονότης, βαθιά πλειονότης. Όποιος τολμούσε να πει, δηλαδή να ξεχωρίσω τον Γιάννη Μαρίνο, ας πούμε. Ξεχωρίσω πολύ μετρημένους ανθρώπους, θα μην πει στα δάχτυλα.
4: Και εγώ είχα,
5: οι οποίοι προειδοποιούσαν.
4: Και εγώ είχα προειδοποιήσει με πολύ σοβαρά υπομνήματα, non-papers και σε επίπεδο πρωθυπουργών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το αποτέλεσμα μετά.
5: Τι ήταν η δεκαετία του 80? Επαναλαμβάνω ότι στο βιβλίο σας που έχει πολύ πραγματικά το βιβλίο σας έχει ενδιαφέρον. Έφυγα τώρα από το σκέλος της ευθύνης και της συμμετοχής σας σε αυτό, ενώ τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά είναι ένας πολύ καλός οδικός χάρτης για να μπορέσουν συνοπτικά οι ενδιαφερόμενοι, και απευθύνομαι και σε εμάς που έχουμε μια ηλικία και τα ζήσαμε, αλλά και στους νεότερους για να καταλάβουν πού έρχονται, πού βρίσκονται, όχι πού έρχονται, ναι, και πού έρχονται και πού βρίσκονται, και κυρίως οι μέσες ηλικίες εκεί το 30-40, διότι εσείς περιγράφετε με μια ακριβή αποτύπωση την Ελλάδα. Πριν πάμε στις δεκαετίες, μπορείτε να μας πείτε αυτά τα κομμάτια, πόσα κομμάτια Ελλάδος συμβιώνουν σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη χώρα?
4: Ουσιαστικά, όπως έχει εξελιχθεί η Ελλάδα μέσα στην πεντηκονταετία αλλά και λίγο νωρίτερα, υπήρχαν ουσιαστικά, κατά την άποψή μου και το περιγράφω στο βιβλίο μου, τέσσερις Ελλάδες. Η μία Ελλάδα είναι η Ελλάδα του βιοπορισμού. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας του βιοπορισμού που ζει στη σκιά. Δεν θέλει να ξέρει για κράτος παρά μόνο αν πρόκειται να το βοηθήσει. Δεν θέλει να ξέρει για εφορίες, δεν θέλει να ξέρει για συναλλαγές οι οποίες ελέγχονται από κρατικούς φορείς ή από εποπτικούς φορείς. Αυτή η Ελλάδα, είτε για λόγους άμυνας είτε για λόγους βιοπορισμού, ζει στη σκιά. Στη σκιά τη λέω μεταφορικά. Ωστόσο, είναι και εκτός από αυτούς που ζουν στη σκιά και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να βιοποριστούν. Από τις λαχαναγορές μέχρι τα μικρά μαγαζάκια, μέχρι τις οικοδομές κλπ. Αυτός όλος ο κόσμος άλλοτε προσφέρει με νόμιμα έγγραφα τις υπηρεσίες του, άλλοτε όχι, άλλοτε εξυπηρετεί και αυτούς που καταναλώνουν τις υπηρεσίες του, άλλοτε δηλώνονται επίσημα, άλλοτε δεν δηλώνονται κλπ. Αυτή όλη τη βιοποριστική Ελλάδα τη θεωρώ μια κατηγορία από μόνη της. Μια δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα που αισθάνεται μια προστασία. Δηλαδή, υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο, παρέχει υπηρεσίες με διάφορους τρόπους, από καθηγητής και δάσκαλος μέχρι υπηρεσίες σε ένα δήμο, ένοπλες δυνάμεις, αλλά ακόμα και πιο δεύτερες εργασίες, και αισθάνονται μια προστασία. Έχουν μια σύγκρουση με την πρώτη περίπτωση Ελλάδας από το γεγονός ότι και αυτοί θεωρούσαν, και στις συζητήσεις αναλύουν, ότι αν ήταν η βιοποριστική Ελλάδα πιο καθαρή με την έννοια τη φορολογική, οι μισθοί τους θα ήταν μεγαλύτεροι σε αυτό που προσφέρουν. Και ένας από τους λόγους υστέρησης των δικών τους υπηρεσιών είναι πολλές φορές γιατί και αυτοί υποχρεώνονται να κάνουν κάποια μαύρη δουλειά, τα απογέματα, ένα φροντιστήριο κλπ.
5: Για να συντηρήσουν κλπ. Σωστά.
4: Άρα υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει μια τρίτη Ελλάδα, το υγιέστερο κομμάτι. Το υγιέστερο αυτό κομμάτι είναι μια Ελλάδα επιστημόνων, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι παράγουν, υποκαθιστούν εισαγωγές, εισάγουν νέες τεχνολογίες, προσπαθούν στο εξωτερικό.
5: Προσθέτουν αξία, υπεραξία.
4: Προσθέτουν αξία, είναι αυτοί που προσθέτουν υπεραξία στην Ελλάδα. Χωρίς βοήθειες, αντίθετα, έχουν μόνιμα απέναντί τους μια γραφειοκρατία και ένα κράτος με το οποίο δύσκολα μπορούν να συνοηθούν. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για την αγορά, παλεύουν για τα προϊόντα τους, έχουν έξυπνες ιδέες, δημιουργούν εταιρείες, ωστόσο τους βλέπουμε ότι παραπέουν πολλές φορές εξαιτίας των αδυναμιών και της τροχοπέδης του ελληνικού δημοσίου. Αυτή είναι η τρίτη Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το υγιέστερο κομμάτι. Αν αυτή η Ελλάδα είχε επικρατήσει, θα είχαμε και μια σοβαρή αστική τάξη, όπου εξαιτίας της έλλειψης αστικής τάξης δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σοβαροί θεσμοί στην αγορά για την προστασία της αγοράς. Η τέταρτη Ελλάδα είναι η Ελλάδα η οποία είναι σφιχταγκαλιασμένη με κάποιες μορφές εξουσίας, που κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο δεμένοι μαζί τους, που στην ουσία υπαγορεύουν κανόνες και όρους, ούτως ώστε η Ελλάδα να παραμένει μια μικρή αγορά, ενώ θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, διότι κρατούν τα χαλινάρια και στο πολιτικό σύστημα για να μπορεί...
5: Το που λέμε είναι διαπλοκή τώρα, μου λέτε.
4: Διαπλοκή.
5: Δηλαδή, συνθήκες διαπλοκίζουν, περιγράφεται.
4: Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ότι είναι οι 100 ή 200 άνθρωποι, είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι διατίθενται, οι εξαγορές που γίνονται στον τύπο, η μορφοποίηση κατάστασης και διαφώτισης, η γνωστοποίηση θεμάτων στο λαό, η επιρροή στο πολιτικό σύστημα, που αυτό το πράγμα συγκρατεί την Ελλάδα από το να
5: καταπίνει
4: τις υπόλοιπες κατηγορίες.
5: Μάλιστα. Γιατί στο κεφάλαιο αυτό έχετε, σε κάθε κεφάλαιο έχετε και ένα... και μια ρίση. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν λέτε τη ρίση του Barrington Moore Jr. Ο οποίος είπε ότι χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, άρα η αστική τάξη στην οποία υπολοιπόμεθα, έτσι δεν είναι, νομίζω εξακολουθούμε να υπολοιπόμεθα,
4: και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε.
5: Και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε
4: στο ορατό μέλλον.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε να οικοδομήσουμε τις δεκαετίες, να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, πώς φτιάξαμε τις δεκαετίες και φτάσαμε στην κρίση. Η δεκαετία του 80, τι έγινε το 80?
4: Τη δεκαετία του 80 είναι συνέχεια της δεκαετίας της προηγούμενης. Στην προηγούμενη δεκαετία άλλαξαν πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. καταργήθηκε η αποδεσμευτική.
5: Συγχωρείτε, κύριε Σάλα, πήγε και 28 η ώρα, παρασύρθηκα. Είστε για πολλές εκπομπές συνέχειας, αλλά κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πολύ.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
27: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξέ το.
27: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει.
28: Κόσμος 96,5.
29: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
30: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
31: Στόχος μας η ποιότητα.
30: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
30: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
31: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
30: Σιδηρικά,
31: υδραυλικά.
30: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
31: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
30: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
30: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
31: Τηλέφωνο 26710252-51.
30: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
32: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
33: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
32: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
33: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
32: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
33: Τι ερώτηση.
32: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
33: Αυτό ξαναπες.
32: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
34: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
35: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
36: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά προς τον Φλίσβο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, η οποία παρουσιάζει προβλήματα σε μήκος 12 χιλιόμετρων ανατμήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την παραλιακή. Σε μία σύλληψη προχώρησαν σήμερα οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εξετάζεται αν η συμπλοκή έχει οπαδικά κίνητρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Για μεγάλη καταστροφή κυρίως στο Καράκας και στην πολιτεία Λαγκουάιρα, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακινητοποιήθηκε εδώ και πολλή ώρα. Ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ακινητοποίησε όλη την παραλιακή
1: αποστολή. Και αυτό προκάλεσε τη φραγή μέχρι Βουλιαγμένη, ναι. Λοιπόν.
0: Από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα ακινητοποιήθηκε η παραλιακή, από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα και ακινητοποιήθηκε και η λεωφόρος Κηφισού. Η κάθοδος Κηφισού, η οποία έχει 13 δύσκολα χιλιόμετρα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την παραλιακή. Από ένα αυτοκίνητο όλα αυτά. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα βεβαίως, κυρίως στην άνοδο της Κηφισού. Γι' αυτό και από τη Λαχαναγορά του Ρέντι η άνοδος της Κηφισού προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακινητοποιημένη. Αυτά είναι τα σοβαρά. Και αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Ακούστε τις εναλλακτικές της καθόδου της Κηφισού. Κατεβείτε τη Θηβών προς τον Πειραιά. Τη Λιωσίων ή και την Αχαρνών προς την Αθήνα, αν εξυπηρετήσετε. Αν είστε στα βόρεια προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας που έχει πολύ μικρά μποτιλιαρίσματα. Ευχαριστώ.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, για εσάς φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, ο κύριος που θα ακούσετε είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει το όνομά του, αν όχι, σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σάλλας επί 25 χρόνια προείδευε στην Τράπεζα Πειραιός, με την ιδιότητά του όμως ως καθηγητού οικονομολόγου, έγραψε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications του Γιώργου Μουρούτη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Ο κύριος Σάλλας, κατόπιν των ερωτήσεών μου σε ό,τι αφορά στην αυτοκριτική του, την έκανε στο πρώτο μέρος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ακούτε on demand, ενώ κατά παραγγελία, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα, επειδή προηγουμένως χρησιμοποίησα μία ρίση του Barrington Moon Jr. να πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Αμερικανός πολιτικός κοινωνιολόγος. Η ρίση του είναι, την επαναλαμβάνω, χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει οικονομία μεταξύ μας, κύριε Σάλλα. Λοιπόν, γιατί είναι ξεχωριστό τώρα το βιβλίο του κύριου Σάλλα? Διότι ο κύριος Σάλλας τεμαχίζει την μεταπολίτευση και δεν γράφει απλώς ένα βιβλίο οικονομίας, οικονομικής ανάλυσης και των λαθών που κάναμε στην οικονομία, αλλά είναι η οικονομία σε συνδυασμό με το κοινωνικό υπόβαθρο
7: και το διεθνές περιβάλλον.
1: Το διεθνές περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πολιτική πάντα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα θα πάμε τις δεκαετίες, κύριε Σάλλα. Το 80 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμείς τον υμνούμε ακόμη, ο οποίος βάζει ένα κοινωνικό ασανσέρ, μπάσε τόσο, αρχίζει αυτό
7: είναι
1: να
7: μια δεκαετία, είναι στην ουσία μια δεκαετία η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο παράδοξο από τις 5 δεκαετίες. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διότι έχουν διανεμηθεί, έχει γίνει μια σοβαρή αναδιανομή πλούτου, έχουν διασφαλιστεί πόροι από την Ευρώπη, όπως τα ΜΟΠ, κοινοτικά κονδύλια κλπ. Άρα ο κόσμος έχει αισθανθεί την πρώτη φάση της προσόδου. Από την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τον κρατικό φορέα, από το κράτος μέσω δανεισμού, αλλά επίσης και από μεταβιβαστικές πληρωμές οι οποίες έχουν προέλθει από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η διεθνής κρίσης, η νομισματικές κρίσεις,
1: οι
7: πετρελαϊκές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει κόστη που οδήγησαν σε μεγάλη κρίση την ελληνική βιομηχανία, αυτό δεν αντιμετωπίστηκε, με συνέπεια η δεκαετία αυτή η δεκαετία που είχε κοινωνική συνοχή αλλά κρατική σοβαρή επέκταση, διότι με τον ΟΑΕ είχε ιδιωτικοποιήσει τις ζημίες, είχε κρατικοποιήσει τις ζημιές που είχαν γίνει σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, η ζωή

0: όλα, πυραγή, πατραϊκή κλπ. Φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας που η χώρα είχε ανεβάσει τα χρέη της, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που πήγαν μετά το 2000, αλλά είχε ανεβάσει τα χρέη της, είχε επεκτείνει πολύ περισσότερο το δημόσιο τομέα, βεβαίως μέσα από την αναδιανομή δανείων και κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών υπήρξε καλύτερη και υψηλότερη κοινωνική
1: συνοχή. Το μοντέλο ποιο ήταν, κύριε Σάλα, ήταν κατανάλωση, δηλαδή
0: μοντέλο κλασικό και ετσιανό, το οποίο όμως μπορεί να στηριχτεί με την προϋπόθεση ότι είσαι εσωτερική παραγωγή. Αν δεν είσαι εσωτερική παραγωγή,
1: εμείς είχαμε.
0: Όχι. Μάλιστα. Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκτροπή.
1: Οργανώσαμε την παραγωγή μας, δηλαδή η βιομηχανική, η πρωτογενής παραγωγή οργανώθηκε.
0: Όχι.
1: Όχι. Η βιομηχανική παραγωγή.
0: Όχι.
1: Όχι. Εξάγαμε ή εισάγαμε περισσότερα προϊόντα.
0: Να πούμε όμως εδώ ότι 50 χρόνια δεν το οργανώσαμε.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Πάμε. Και φτάνουμε στο τέλος.
0: Φτάνουμε σε ένα επίπεδο να καταναλώνουμε, να προηγείται το έσοδο από μη παραγόμενα προϊόντα, αλλά από προϊόντα που θα παραχθούν στο μέλλον και προχρηματοδοτούνται, να υπάρχει κατανάλωση υψηλότερη από ό,τι είναι η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλίσεις που ήταν σε έκρηθμη κατάσταση.
1: Την ίδια εποχή αλλάζει ο κόσμος, καταραίει το σοβιετικό καθεστώς, μιλάμε για το τέλος δεκαετίας του 80 και ανατρέπονται τα πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα περνάει μια φάση τριπλών εκλογών, στο όριο χρεοκοπίας, όχι με τις συνθήκες της μετέπειτα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν βαθμό.
0: Και πάντως ήταν εκτεθειμένη.
1: Εκτεθειμένη. Και έρχεται η δεκαετία του 90 με την βραχία κυβέρνηση Μητσοτάκη της τριετίας που κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά.
0: Κάτι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να
1: φιλελευθερωθεί. Αλλά δεν τον αφήνουμε κιόλας. Ναι.
0: Προσπαθεί να φιλελευθερωποιήσει την αγορά. Γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Η Τράπεζα Πυραιός ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδιωτικοποιήθηκε. Διότι το συγκρότημα της εμπορικής όλο ήταν υποκρατικό έλεγχο, αλλά ακολούθησαν και μια σειρά άλλων εταιριών όπως τα τσιμέντα κλπ.
1: Ναι. Στο μεταξύ εξυγχρονίζεται το εργαλείο, δηλαδή πάμε σε μια βιομηχανική επανάσταση, μπαίνει ο υπολογιστής, αλλάζει ο κόσμος, αλλά εμείς καθυστερούμε σε όλα αυτά.
0: Στο εξωτερικό έχει ήδη προηγηθεί 15 με 20 χρόνια. Στο βιομηχανικό τομέα, ο εξυγχρονισμός στα θέματα.
1: Τα ρομπότ, δηλαδή οι γραμμές παραγωγής,
0: τυποποίησης,
1: αυτοματισμός και όλα αυτά. Ωραία. Φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον, και έρχεται ο Κώστας Σιμίτης.
0: Ο Κώστας Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας Σιμίτης ακολουθεί μια πολιτική κατά κάποιο τρόπο δημοσιονομική και συγκράτηση του πληθωρισμού, διότι αν δεν συγκρατούσε τον πληθωρισμό, δεν θα μπορούσε να. Την πρώτη προϋπόθεση που έβαζε για την ένταξη στην ΟΝΕ, καλύπτει αυτές τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές, ωστόσο δεν λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας της χώρας. Η παραγωγικότητα αναόρα εργασίας παραμένει στάσιμη, η μισθή αυξάνονται.
1: Που σημαίνει ότι δεν γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ούτε καν μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες.
1: Στην ανταγωνιστικότητα πώς είμαστε τότε?
0: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε και πάλι πάρα πολύ πίσω.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δύο εκθέσεις υπάρχουν. Το τρέχω λίγο να με συγχωρείτε,
0: ναι,
1: για να βρούμε τα λάθη με αυτή.
0: Ναι,
1: γι' αυτό σας λέω. Έχω διαβάσει το βιβλίο, σας πηγαίνω σελίδα-σελίδα. Λοιπόν, δύο εκθέσεις. Σπράου το 1997 και ο Γιαννίτσης το 1999 ως υπουργός εργασίας, λένε και οι δύο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το ασφαλιστικό σύστημα ή θα καταρρεύσουμε. Ναι. Εμείς βέβαια και μου συμπεριλαμβανομένου είμαστε στις διαδηλώσεις, διότι ο λαός αυτός δεν σηκώνει στο σβέρκο του ζυγό και τα σχετικά και όλα αυτά τα καταρρύπτουμε. Αγωνιών ο Κώστας Σιμίτης για να μην τον πετάξουν από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ προείσταται μαζί με το Κουκουέ και όλη την αριστερά και τη δεξιά μαζί εννοείται στις διαδηλώσεις εναντίον του ασφαλιστικού, υποκύπτει. Αυτό είναι ένα καμπανάκι
0: μεγάλο.
1: Μεγάλο. Στο μεταξύ καταραίει το χρηματιστήριο.
0: Το χρηματιστήριο καταραίει επειδή έγιναν ακρότητες μεγάλες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν αποθήκες οι οποίες έφτασαν να είναι στα 600.
1: Δεύτερο σημείο κριτικής. Συμβάλατε στο να φουντώσει ο δείκτης ότι θα πάει στα 8-10.000 τότε που λέγατε?
0: Δεν λέγαμε 8-10.000 και είμαι ένας από αυτούς που είχαν προβλέψει ότι θα φτάσουμε τις 6.500 και έφτασε τις 6.355. Γιατί, διότι πραγματικά δεν είχαν φουσκώσει καλές και σοβαρές εταιρείες, αυτές που θα παίζανε ρόλο στο εξωτερικό, αλλά με την έλλειψη εποπτείας μπήκανε πάρα πολλές μικρές τράπεζες, μέχρι και αποθήκες στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρήσει ότι αρκεί να πάρει μετοχές χρηματιστηριακές.
1: Θυμάμαι αυτό το γενική αποθηκών.
0: Θυμάσαι αυτή τη γενική αποθηκών. Που έφτασε 600
1: τόσο. Είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μας φέρνανε χαρτιά εδώ στα γραφεία, που ήταν πιονέροι στην επένδυση.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: μας φέρνανε κάτι χαρτιά εδώ.
0: Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν διεθνές. Η Ελλάδα βέβαια είχε τις προϋποθέσεις να ανέβει το χρηματιστήριο, διότι προετοιμαζόταν για την ΟΝΕ.
1: Πάμε στην προετοιμασία ΟΝΕ τώρα. Στην ΟΝΕ μπήκαμε με τα τσαρούχια ή μπήκαμε με αυτή ακριβώς την προεργασία που έγινε ή χαριστικά?
0: Είχε γίνει κάποια προεργασία, αλλά νομίζω έπαιξε ρόλο και το παρελθόν της Ελλάδας, δηλαδή και το πολύ...
1: Ο Παρθενώνας μας έβαλε δηλαδή.
0: Και ο Παρθενών, αλλά και το γεγονός ότι είχαμε περάσει πρόσφατα μια δικτατορία, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και όλοι θα ήθελαν, και οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα, στη γεωπολιτική θέση που είναι, να ενταχθεί στο σκληρό
1: πυρήνα. Αλλά δεν θα υποτιμήσουμε και την προεργασία που έγινε, έτσι δεν είναι?
0: Δεν την υποτιμούμε την προεργασία, γιατί πραγματικά έγινε προεργασία. Απλώς η προεργασία αυτή ήταν να προετοιμάσει το δημόσιο τομέα για την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν προετοιμάστηκε η παραγωγή και η οικονομία για αυτή την.
1: Ναι, αλλά θυμάμαι τη λέξη της εποχής εκείνης είναι η περίφημη σύγκληση. Συγκλίναμε ή συγκλίναμε στο μυαλό μας?
0: Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά κάποιες δημόσια θέματα οικονομικά, σε ό,τι αφορά φορολογικά θέματα, σαν τακτικές, όχι στην πραγματικότητα.
1: Δεν αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή.
0: Αλλά καθόλου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κατά κάποιο λόγο την κάναμε περισσότερο τυποποιημένη και πιο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν και μηχανισμοί να το αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν φτιαχτεί οι μηχανισμοί και οι θεσμοί.
1: Είχαν
0: για
1: το περίφημο ΣΔΟΕ. Τι έκανε το ΣΔΟΕ?
0: Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ. Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ, χρειάζονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι, γι' αυτό όταν ήρθε την πρώτη κουβέντα που είπε ο Τόμψεν, είπε κάντε μια κεντρική υπηρεσία πληρωμών, δηλαδή την ΑΔΕ, και να ξέρετε τι πληρώνετε και τι μαζεύετε.
0: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εμείς φέραμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν έγινε η Θάτσερ πρωθυπουργός της Βρετανίας και είχε αποχωρήσει πια ο Βίλσον, είχε συμφωνήσει να πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Βρετανία, για να μπει σε μια τάξη που ήταν το θέμα των ανθρακορύχων και μια σειρά πραγμάτων.
1: Το 80 λέτε.
0: Το 80, για να του βοηθήσει. Όταν είπαν στη Θάτσερ τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του είπε αυτά μπορώ να τα κάνω και μόνοι μου. Και δεν πήρε το Νομισματικό Ταμείο.
1: Και τα έκανε όμως.
0: Και τα έκανε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε πολιτικούς που κάνουν σε αυτό το σημείο.
0: Ανάλογου μεγέθους δεν είχαμε. Δεν είχαμε ανάλογου μεγέθους.
1: Αλλά είχαμε και έναν λαϊκισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός.
0: Νομίζω ήταν όλοι πια παρασυρμένοι, και λαός και πολιτικός κόσμος.
1: Από τον λαϊκισμό.
0: Ναι.
1: Από αυτά που γουστάραμε να ακούμε. Δηλαδή. Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, γιατί στις 7 του Μάρτη του 2004, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, πάρτι πάρτι στις 7 του Μάρτη. Λοιπόν, εκλέγεται η κυβέρνηση Καραμαλή και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια. Οπότε, αν κάνουμε διάλειμμα εδώ, έχετε, δεν έχετε 5-6 λεπτά, να τα τρέξουμε όλα όσο μπορούμε. Διάλειμμα εδώ.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των φιλίων.
7: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
10: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
11: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
11: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
13: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ο κουλούρι μας δίνεις, έτσι δεν είναι? Καλά τα θυμάμαι.
16: Βεβαίως.
1: Ωραία. Είναι η αιτία του ο Καραμαλής η αιτία της χρεοκοπίας?
16: Όχι.
1: Όχι.
16: Δεν είναι η αιτία της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, εδώ που τα λέμε, αν δεν γινόταν η κρίση στην Αμερική, θα έπαιρνε ακόμα και άλλο χρόνο. Έσκασε την εποχή που έσκασε, αλλά είναι προϊόν πολιτικών και αδυναμιών των σειράς δεκαετιών πριν.
1: Μες.
16: Διότι δεν είχε οργανωθεί η αγροτική παραγωγή, δεν είχαν οργανωθεί ο επιχειρηματικός χώρος, ο ιδιαίτερα της μεταποίησης, που να μπορεί να έχει μια ανταγωνιστικότητα.
1: Να εξάγει προϊόντα δηλαδή.
16: Να εξάγει προϊόντα. Επομένως, συνεχίζεται μια πολιτική μέσα η στήριξη και η ανάπτυξη της χώρας μέσα από την κατανάλωση, τα κοινοτικά κονδύλια και τα δάνεια. Σε τρέχουσες τιμές, σε σημερινές τιμές, μια πρόχειρη εκτίμηση που έχω κάνει ότι η βοήθεια που έχουμε πάρει από την Ευρώπη είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, η οποία τι έγινε?
16: Έχει γίνει κυρίως επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
16: Δηλαδή πρόσοδος
1: και περιουσίες. Όχι μόνο επιδοτήσεις, περιουσίες δηλαδή.
16: Ναι, αλλά μέσω των μηχανισμών αυτών γίνανε οι περιουσίες.
1: Ναι, σύμφωνοι. Μια πολύ γρήγορη μια παρέμβαση. Ο κύριος Ζωστόπουλος μου στέλνει το εξής μήνα, μου λέει: το σύνθημα Πάρτι Πάρτι στις 7 του Μάρτη ήταν σύνθημα της νεολαίας Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ των εκλογών το σύνθημα επαναλήφθη από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως πείραγμα προς τους ηττημένους, απλά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωστόπουλε. Συνεχίζω. Γιώργος Παπανδρέου. Η αντίληψη του πατέρα του, πως λέει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, κάει στα χέρια του γιου.
16: Ναι.
1: Ναι. Ο οποίος φοβάται να πάρει μέτρα, αλλά αντιθέτως λέει θέλω να μοιράσω και επιδοτήσεις και άλλες και βοήθεια.
16: Υπήρχε η δυνατότητα του να αποφευχθούν τα μνημόνια, να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Ωστόσο υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη στον πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορείς να διαλύσεις ή να χαλάσεις ή να δώσεις τα σημικά της χώρας. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει μία μελέτη στην οποία διαπιστώναμε και εγώ προσωπικά που την επέβλεψα ότι υπήρχαν 72 εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα SPV και η μέση αξία αυτών των εταιρείων ήταν γύρω στα 66 δισεκατομμύρια, άρα θα μπορούσε να γίνει μία ανταλλαγή όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα όταν λέμε άλλες χώρες εννοούμε λίγες χώρες, διότι λίγες χρεοκόπησαν, έτσι. Γίνεται μια ανταλλαγή, δηλαδή παίρνεις πίσω το δάνειο, τα ομόλογα και δίνεις μετοχές με κάποιες προϋποθέσεις, ακόμα και μέχρι συμμετοχή. Έτσι λοιπόν αν μειωνόταν κατά 65 δισεκατομμύρια το χρέος τότε, θα έπεφτε κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
1: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο.
16: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο και θα μπορούσαμε να λύσουμε θέματα εσωτερικά μπροστά σε αυτή την κρίση. Διότι όπως λέει και ο Μπάφετ, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σαν να τραβήχθηκαν τα νερά της παλήρειας. Όταν τραβηχτούν λοιπόν τα νερά της παλήρειας και δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις και δανεισμός, όποιος κολυμπούσε ξεβράκωτος αρχίζει πια να φαίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία ήταν πράγματι γυμνή από πλευράς παραγωγής και παραγωγικότητας, με περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, με μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι παραγωγή, φάνηκε η γύμνια της και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία.
1: Κύριε Σάλα, θα ξανάρθει την επόμενη εβδομάδα.
16: Με μεγάλη χαρά.
1: Ωραία, θα συνοηθούμε για να συνεχίσουμε.
16: Ευχαριστώ
1: την επόμενη
16: πολύ.
1: Εβδομάδα, άλλο ένα πρωινό okay. Στις 9 η ώρα σας περιμένω.
16: Ευχαριστώ
1: για το
16: πολύ.
1: Δεύτερο
16: ευχαριστώ.
1: Μέρος του βιβλίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανακοινώνω ότι θα απουσιάσω αύριο. Μην αρχίσουν παρεξηγήσεις πάλι και τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνε. Να ξέρετε ότι θα απουσιάσω ημέρα Παρασκευή. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο, φίλες και φίλοι, έχουμε την συνέχεια, το δεύτερο μέρος από το βιβλίο Big Bang, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη και μας υπενθυμίζουν την πολιτιστική έκρηξη στα μαύρα χωρώνια του Ζόφου και της δικτατορίας και των διωγμών και της καταπίεσης και των βασανιστήριων, αλλά συνέβη και αυτό περιγράφεται στο βιβλίο. Και την Κυριακή μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα σας.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
21: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
22: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
22: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
22: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
22: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
22: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
22: Ford,
18: Opel
22: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
22: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
22: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos.
22: Το team των απαιτητικών.
23: Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 10.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
25: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
18: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
25: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
18: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
24: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Του Έλα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη καταστροφή κυρίως στο Καράκας και στο Λαγκουάιρα έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε πως στο Καράκας υπάρχουν περίπου 2.500 Έλληνες. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος εντεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Τούρκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ρεζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ με 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
26: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
27: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χάρη Πελαφόντε τραγουδάει για ένα ναύτη που γνώρισε ένα κορίτσι με ωραίο χαμόγελο και μπλε σάλι στην Βενεζουέλα. Ωραίο μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 7,2 ένα, 7,5 ο άλλος, στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα εκεί στο Καράκας, και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 32 νεκροί βεβαιωμένοι και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Her lingo was strange, but the thought of her beautiful smile. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, διευθύνει την ορχήστρα. Η Έλενη Μπουλιαρή απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου». Τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε, ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4, 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: «Παιδιά, ήταν 4 παρα 25 ή 4 παρα 26. Είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι. Προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα. Και έγραψα αυτό. 4 παρα 25 ή παρα 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελιτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί αυτές τις θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες.

0: Μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών. Prince, Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Prince. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε ο Prince. Έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά. Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυρωδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι? Κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα, είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη, όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά, φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει ένα πακέτο υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν, να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική. Αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Χρυσοχοϊδή, του Τσίπρα, 18,2, Ελπίδα της Καριστιανού 9,4, Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που, όσο και να είναι, πάντα είναι στην προσοχή μας και μας επηρεάζει με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα μέχρι να γίνει. Στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Είχαμε μια εξέλιξη χτεσινή-προχτεσινή, όταν ξαφνικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, ανακοίνωσε πως ο Ερντογάν θα διεκδικήσει οπωσδήποτε μια τρίτη θητεία, και ας λέει το Σύνταγμα ότι τρίτη θητεία Προέδρου δεν προβλέπεται. Και έπειτα χτες ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία μετά τις απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε, θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Vance, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα να κινείται, καθώς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια προώρη ρήξη των εκλογών.
0: Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια ιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους, δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάει βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερών της ίδιας της χώρας. Γι' αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να το σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
1: Θα μπορούσε να ερμηνευθεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Προατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Προατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας
0: αυτό
1: και με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρα από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία, δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
0: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
1: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Βεβαίως δεν έχουν την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εδάφους ΚΑΝ συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους υφήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάβει πίσω. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35. Και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφηξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε
0: σωστά.
1: Καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συμπληρωθεί από μια αναφορά ότι τελικά η υβριστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τις άλλες χώρες.
0: Και με τις άλλες.
1: Θα έχει κοιλά ανάσταση σήμερα.
0: Το γεγονός ότι όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία να κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κύριος Ερντογάν ως οικοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
1: Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Θα είχε κανένα λόγο να το καλέσει πριν
0: το καλοκαίρι.
1: Περιμένει τη ροή κεφαλαίων τουριστικών.
0: Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά

0: μεταξύ των 14 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Είμαστε σκάκι το 2,3 ημερολόγιο, είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου και το ρολόι δείχνει 10:36 πρώτα λεπτά και σας χρωστάω ένα μήνυμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει, που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά το ίντερνετ και μάλιστα το γρήγορο ίντερνετ, το οποίο το χρειάζεστε, αλλά μπορεί να μην το έχετε αν δεν έχει φτάσει η οπτική είναι εκεί που βρίσκεστε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε, δηλαδή υπάρχει μια λύση. Ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Συνδέεστε γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Παίρνετε επιπλέον απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και 2 μήνες δώρο στην σύνδεσή σας. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό 5,5 ρίχτερ πριν από λίγο. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2-7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει. Και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει οι χρονιές που έχει El Niño, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας, η Αυστραλία και η Νότια Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα, μέσα σε 2 εβδομάδες, έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό που

δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: Μουσική υπόκρουση Carly Simon, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Carly, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τελείωσα το Πολυτεχνείο, οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει?
1: Όταν εγώ πήρα. Τις προπτυχιακές σπουδές. Νομίζω ότι όλες. Οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν. Έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άκουσα έναν θορυβό. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι.
2: Είναι επικίνδυνο σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνο, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω
2: να
0: όλα
2: καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και ωραία
1: σημείο. Ένα πράγμα να πω ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι, απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι.
0: Να. Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλω να προσθέσω, είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόδραση να φύγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Δηλαδή ότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε, είναι στα πανέξιμα αυτά παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό, να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα και τώρα υπάρχουν, που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο και είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε, σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι, ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό?
1: Πολύ σημαντικό. Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του είναι πάντα πιο γλυκιά. Είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλοι καταπληκτικοί επιστήμονες, είναι όλοι διάσημοι επιστήμονες. Δηλαδή, μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο. Απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση. Σωστά. Με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας έχει πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Δηλαδή, η ιστορία δύο πόλεων.
1: Παίζουν και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας. Γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να καταστρέψει το κλίμα, φερρυπίν. Εντάξει, γιατί να είναι, δηλαδή, να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή παίζουν και αυτό, δηλαδή, που όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη? Να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της? Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή, κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι οι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομέες, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και θα δείτε σε δύο χρόνια, λένε πολλοί. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι ή μυαλό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό βέβαια είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούν μεταξύ τους? Δεν, φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό, ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν ολιγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή φερρυπίν, εκβιομηχάνηση, ο ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν. Η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεγκτη πορεία. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της, από τη στιγμή που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης. Ότι...
1: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγαλοεπιχειρηματίες της νομοσύνης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
0: Ναι. Ναι, άρα, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφής άποψης ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε το. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
1: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως σας είπα, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ τεχνητή νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τη τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ναι, αλλά ότι υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι απειλή. Στη δουλειά μου που λέτε για βιολογία είναι για τον εγκέφαλο. Είναι
0: ακριβώς.
1: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, ποιο είναι, δηλαδή, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο, αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, για το θέμα είναι πώς βλέπει αυτό το πρόγραμμα.
0: Είναι ο εγκέφαλος ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραία. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα. Τι ακριβώς βλέπει?
1: Ναι, βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες του κεφάλου, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του κεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολουμπία. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 11.
13: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

Καλή σας μέρα. Για λίγο μόνος, μέχρι να έρθει η Σπυριδούλα μας, η οποία έχει πάει σε κάποια δουλίτσα. Εγώ θα ξεκινήσω να σας πω μια είδηση αστυνομικού περιεχομένου, όπου αναφέρει ότι σύλληψη 21χρονου για κατοχή κάναβης σε αστυνομική επιχείρηση κατά των ναρκωτικών. Τρεις συλλήψεις είχαμε κατά τη διάρκεια δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στο τελευταίο 24ωρο κατά τη διάρκεια στοχευμένων δράσεων από αστυνομικούς σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Ειδικότερα σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που καταγράφηκαν στη Ζάκυνθο, συνελήφθησαν στην πρώτη περίπτωση από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων 53χρονος Σημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει στο σπίτι του ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 8,9 γραμμαρίων, 22 τσιγάρα με κάναβη, έτοιμα δηλαδή, και 2 δενδρίλια κάναβης ύψους 2 μέτρων και 20 εκατοστών, και στη δεύτερη περίπτωση στην περιοχή του Λαγανά από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος 20χρονος αλλοδαπός για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Στην Κεφαλονιά τώρα, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν 21χρονο αλλοδαπό, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπου αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση 3,2 ρίχτερ χτες. Μια ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της καταγραφής, το γεωδυναμικό φαινόμενο σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 6:32 το βράδυ, προκαλώντας τη σχετική προσοχή των αρμοδίων φορέων. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χιλιόμετρων βορειοανατολικά από το Λιξούρι, ενώ η δόνηση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα επιφανειακό χαρακτήρα, καθώς το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Έστω και καθυστερημένα, ο ένος καθαρίζεται, απομακρύνονται σκουπίδια και καταλυλημένες κατασκευές από τον εθνικό δρυμό. Εκτεταμένη δράση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον εθνικό δρυμό του Ένου με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εικόνας του βουνού και την προστασία της βιοποικιλότητας των μονοπατιών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΦΠΚΑ, τις τελευταίες μέρες πραγματοποιείται απομάκρυση ογκωδών μεταλλικών αντικειμένων, φθαρμένων ξύλινων υποδομών και πλαστικών λάστιχων από τον πυρήνα του Ένου, του δρυμού του Ένου. Η δράση υλοποιείται αποκλειστικά με ίδια μέσα από το προσωπικό του Παραρτήματος Αργοστολίου της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνιονήσων με τη συνδρομή των νέων οχημάτων 4x4, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε δύσβαστα σημεία του βουνού. Στόχος της παρέμβασης είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι για την βιοποικιλότητα και τους επισκέπτες, αλλά και να αναδειχθεί ο Εθνικός Δρυμός Ένου ως χώρος υπεύθυνης διαχείρισης και σεβασμού στη φύση. Το μήνυμα του ΟΦΠΚΑ είναι σαφές. Στον Εθνικό Δρυμό Ένου δεν χωρούν σκουπίδια, ογκώδια αντικείμενα, λάστιχα και εγκαταλειμμένες κατασκευές. Χωρούν μόνο ζωντανό δάσος, καθαρά μονοπάτια και σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά έλα που υπάρχουν και οι ανεγκέφαλοι που σου λέει τι ωραίο φυσικό περιβάλλον αυτό, αλλά δεν είναι κρίμα να είναι τόσο όμορφο και να το χαίρονται τόσο, έτσι να αναπνέουν καθαρό αέρα, να κάνουν τους περιπάτους τους, ο κόσμος να θαυμάζει τη φύση. Δεν είναι κρίμα. Πρέπει να θαυμάζει και τις βρωμιές μας. Να αποδεικνύουμε ότι ήμασταν εγκέφαλοι, ότι μπορούμε οπουδήποτε θέλουμε να πηγαίνουμε να αποθέτουμε σκουπίδια, μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα, οτιδήποτε, για να χαλάσουμε αυτό το όμορφο περιβάλλον, αυτό το δώρο της φύσης που λέγεται ένος, και πρέπει να μην το έχουμε έτσι όπως πρέπει να είναι. Εμείς οι ανεγκέφαλοι λένε πρέπει να το βρωμίζουμε, και γι' αυτό αναγκάζονται οι υπεύθυνοι του Ένου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, που νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουν περισσότερο, να το καθαρίζουν. Δυστυχώς έχουμε και αυτούς, δεν τους φτάνουν, που πάνε μέσα στα χωριά, μέσα στο ίδιο το Αργοστόλι ας πούμε, και το βρωμίζουν. Περνάνε τα μηχανήματα, αδειάζουν τους κάδους, δεν προλαβαίνουν να αδειάσουν οι κάδοι, τσουπ, ξανά τα ίδια. Και μετά παίρνουν και τηλέφωνο οι ίδιοι αυτοί που, οι βρωμιάριδες που βρωμίζουν, και παίρνουν οι ίδιοι και κάνουν παράπονα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Και τα έχουν τοποθετήσει οι ίδιοι. Τέτοιο είναι το θράσος τους. Θα μου πεις, αφού έχουν το θράσος να βρωμίζουν το περιβάλλον, δεν θα έχουν και το θράσος να παίρνουν και ένα τηλέφωνο και να βρίζουνε τους υπεύθυνους γιατί δεν τους καθαρίσανε αυτά που μόλις αυτοί βρώμισαν? Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα του Ένου, ο Ένος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά σύμβολα της Κεφαλονιάς, και η προστασία του αφορά όλους τους κατοίκους, επισκέπτες, φορείς και κάθε άνθρωπο που περπατά, φωτογραφίζει ή απολαμβάνει το βουνό. Η δράση συνδέεται και με την ευρύτερη περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής, καθώς ο Ένος εντάσσεται στον φυσικό και γεωλογικό πλούτο που αναδεικνύεται μέσα
από το Ένος International Dark Sky Park και το Κεφαλαιόνιαν Ιθάκα UNESCO Global Geopark. Αυτά όλα μέσα από email που μας έχει στείλει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΟΦΠΚΑ. Τώρα θα μου πεις, είναι το μόνο που βρωμίζει τον Ένο από τους ανεγκέφαλους και τις βρωμιάριδες? Όχι, δεν είναι. Είναι και τα ζώα που έχουν αφήσει, τα διάφορα εγωπρόβατα ας πούμε, που επειδή ο Ένος είναι πηγή πλούτου, φυσικού πλούτου, σου λέει ας αφήσουμε και τα ζωντανά να πηγαίνουν εκεί να τρώνε, να μην προλαβαίνουν να μεγαλώνουν ούτε τα κυπαρίσια ή ούτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε πανίδα ας πούμε εκεί αρχίζει να φουντώνει, να τρώνε και τα ζωντανά μας φρέσκο πράγμα. Υποτίθεται ότι έχουν κάποια μαζέψει η περιφέρεια και κάποιοι από τους, από αυτούς που τα είχαν αφήσει αδέσποτα εκεί πέρα, υποτίθεται. Γιατί, εντάξει. Και όχι τίποτα άλλο. Τρώνε και από την τροφή που τρώγανε τα άλογα και ανάγκασαν τα άλογα να κατεβαίνουν κάτω στις πεδιάδες και να ρημάζουν χωριά, αυλές και οτιδήποτε πάνω στους δρόμους, να γεμίζουν ακαθαρσίες στους δρόμους των χωριών που είναι πεδιάδες. Τι να λέμε τώρα? Εμείς καλά τα λέμε, ποιος μας ακούει? Γιατί αν άκουγαν εμάς και τις αρμόδιες αρχές, δεν θα υπήρχαν αυτά τα χάλια που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε στους δρόμους. Το πρωί που κατέβαινα από τα σπηλιά αισθάνθηκα ντροπή, γιατί μια ζωή τα ίδια και τα ίδια τα λέω, κινδυνεύω να γίνω γραφικός. Η πράσινη κάδη άδικη, όλοι οι υπόλοιποι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο οργανισμός σας, στους κάδους τους μπλε. Ναι κυρίες και κύριοι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και καλά θα κάνει κανένας άνθρωπος εκεί πέρα που έχει καμιά έλλειψη από κάνα, από καμιά κατασκευή, κάτι θα βρει που να του κάνει. Γιατί κάποιοι τα βαρέθηκαν και σου λέει γιατί να φωνάξουμε το Δήμο να μας πάρει και κάνα ευρώ, ας πάμε να τα πετάξουμε εμείς εκεί τη νύχτα και να φαίνεται στο δρόμο όσοι περνάνε, που περνάνε τώρα τότε τουρίστες, ποιοι παίρνουν, αυτοί που βρωμίζουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το παίζουν και οι οικολόγοι στο τέλος.

για να μην πάμε και στις παραλίες, έτσι. Που αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, το τι μπουκάλι, το τι κουτάκι από μπύρες και από αναψυκτικά και από τσίγαρα στις σαμουδιές υπάρχουν, δεν λέγεται. Πάνε, τα καθαρίζουν, δεν προλαβαίνουν. Ο άλλος πάει να κάνει το μπάνιο του. Βρίσκει μια παραλία που του αρέσει, ανοίγει και την ομπρέλα του, τρώει, κάνει το πικνίκ του και αντί να τα μαζέψει σε μια σακουλίτσα όμορφα και ωραία και καλά και να τα πάρει και να τα πετάξει στους κάδους που υπάρχουν, γιατί κάδοι στις παραλίες υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν κάδοι, υπάρχουν καλαθάκια. Αντί λοιπόν να πάνε να τα πετάξουν εκεί, γιατί βαριώνται, σου λέει, έλα μωρέ, κάποιος φιλότιμος θα περάσει και θα τα καθαρίσει. Σιγά τώρα, εγώ να κάνω το κέφι μου, να περάσω εγώ καλά. Και ας τους άλλους να κουρεύονται. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε δει τέτοιους να κολυμπάνε δίπλα σας. Εγώ τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλούς. Και όταν τους πήγε καμιά κουβέντα, γιατί ρε φίλε λερώνεις, ας πούμε, γιατί ρε φίλε θα κάνεις και ζημιά, ας πούμε, στα χελωνάκια, στις χελώνες, γιατί, σου λέει, τι σε νοιάζει σαν, ρε, κάνε τη δουλειά σου, μπορεί να φας και ξύλο.

Ωραίες οι θάλασσές μας, ωραίες οι παραλίες μας, πανέμορφες. Υπάρχουν πανέμορφες παραλίες, μαγευτικές. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει όπως τη βρίσκουν να την αφήσουν, πρέπει να τη βρωμήσουν αφού περάσουν οι ίδιοι καλά. Για να μην πω ότι άλλα βρίσκονται εκεί πέρα στις παραλίες, έτσι. 50 λεπτά κάνει ένα ποτηράκι ειδικό που είναι για τα αποτσίγαρα. Το έχεις μαζί σου, σβήνεις το αποτσίγαρο εκεί και στον πρώτο κάδο ή στο πρώτο καλαθάκι που θα βρεις το αδειάζεις και αφήνεις την αμμουδιά καθαρή. Όχι. Γιατί να δώσω 50 λεπτά και γιατί να πάρω το ποτηράκι. Θα κάνω ότι δεν με βλέπει κανείς και πονηρά, ας πούμε, θα σβήνω το τσιγάρο μου στην άμμο. Κάποιος φιλότιμος θα βρεθεί να το καθαρίσει. Εγώ αφιλότιμος?

Μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει τον καπνιστή ή την καπνίστρια, ας πούμε, που όταν τελειώνει το τσιγάρο κοιτάνε δεξιά, κοιτάνε αριστερά, κοιτάνε μπροστά, κοιτάνε πίσω, μήπως τους βλέπει κανείς, γιατί ντρέπονται κιόλας, και τσουπ, το βουτάνε το από τσίγαρο μέσα στην άμμο. Μη μου πείτε ότι δεν τους έχετε δει ή δεν τις έχετε δει. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στην παραλία τους βλέπω. Και εγώ καπνιστής είμαι, αλλά έχω πάρει το ποτηράκι και στο πρώτο καλάθι που θα βρω το αδειάζω, το ξεπλένω το ποτηράκι μου και το έχω για να φυλάω, να έχω καλό. Τι μου φταίει η άμμος, ας πούμε, να τη βρωμίζω? Και τι μου φταίει το χελωνάκι, γιατί στις περισσότερες παραλίες της αμμώδης της δικές μας όλο και κάποιο χελωνάκι θα βγει, όλο και κάποια χελώνα να τα καταπιεί και να μας αφήσει χρόνους πριν προλάβει να ζήσει το χελωνάκι. Τι του φταίει το ανεγκέφαλο, το καημένο το χελωνάκι, του φταίει σε κάτι? Το κέφι του και την τεμπελιά του να κάνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που το πετάνε έτσι για να μην δίθεν το σκεπάζουν και με τη χούφτα, να μην φαίνεται ότι βουτάνε το τσιγάρο μέσα, το αποτσιγάρο. Πολύ ωραία πράγματα.

ξέρω, σας έχω κάνει την καρδιά περιβόλη. Είναι αλήθειες οι οποίες πρέπει να λέγονται, γιατί συμβαίνουν. Μην μου πείτε ότι δεν τα βλέπετε, μην μου πείτε ότι δεν τα αντιμετωπίζετε και μην μου πείτε και κάποιοι από εσάς ότι δεν το κάνετε. Το καλό είναι να προστατεύετε τη φύση. Προστατεύετε το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον σας αγαπάει. Εσάς τους αναγκέφαλους όμως, τι σας κάνει ρε και του κάνετε κακό? Τι σας έχει κάνει? Τέλος πάντων, θα πάμε σε ένα τραγούδι με τον Κότσιρα και διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει τις δουλειές έξω η Σπυριδούλα μας και θα μας έρθει. Αν είναι κοντά μας, μας λείπει. Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας και γύρω γύρω από την αγάπη, διαφημίσεις και ξαναεπιστρέφουμε.

0: Ζωντανός 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πλήρης η ομάδα. Επέστρεψε και η Σπυριδούλα μας. Μπορείς να πας.
1: Στο σαν σήμερα. Καλημέρα, σήμερα. Καταρχάς. Έτσι βγαίνουμε λίγο από τη ροή μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, θα πάμε στο σαν σήμερα για να επανέλθουμε. Εντάξει, το κάνουμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: έκανα εγώ ένα κήρυγμα.
1: Α, είχαμε κήρυγμα.
0: Ναι, περί καθαριότητας, περί περιβάλλοντος και περί όρων αυτών.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Έτσι πάμε στο σαν σήμερα με την ταυτότητα της ημέρας. Και λοιπόν, θα σας πάω πρώτα απ' όλα Παγκόσμια ημέρα ναυτικών, Παγκόσμια ημέρα λεύκης, αυτό το αυτοάνος όπως πρίζει το δέρμα σου σιγά σιγά, και Παγκόσμια ημέρα στρούμφ, τα στρούμφάκια. Λοιπόν, το 1826, σαν σήμερα, έχουμε αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Το 1912, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Στοκχόλμη με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Το 1936, αν σήμερα, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα. Αγώνα στην ιστορία της, τον πρώτο. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1978, πριν από 48 χρόνια, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Λοιπόν, να δω ένα λεπτό. Ναι. Το 1852, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, ο Ισπανός εγκεντρικός αρχιτέκτονας, που το πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του ήταν η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, παραμένει βέβαια δικό του, με τη μόνη διαφορά ότι δεν το τελείωσε ο ίδιος, διότι πέθανε. Και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 100 χρόνια.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Ναι. Τώρα δηλαδή πρόσφατα τελείωσε. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, ο γνωστός superstar Michael Jackson. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε δηλαδή πώς αυτό θα εξελιχθεί, γιατί νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, το μόνο που θα λέμε είναι ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Κάπως έτσι θα είναι. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ετοιμαστείτε για αποπνικτική ατμόσφαιρα με πάρα πολύ υγρασία, γιατί αναμένονται, λέει, από το μεσημέρι βροχές.
0: Α, έτσι άκουγα και το πρωί στην τηλεόραση που του λέγανε το δελτίο του καιρού.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτές οι βροχές είναι αυτές τις ζέστης οι βροχές.
0: Ναι, για να δούμε, θα τις έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Αργοστόλι είναι στους 30,2 βαθμούς Κελσίου. Έχω να σας πω όμως ότι η αίσθηση είναι στους 34.
0: Άντε να πάρεις το αυτοκίνητο σου να φύγεις μετά το μεσημέρι.
1: Σάουνα.
0: Σάουνα διαπιστήποτε.
1: Λοιπόν, Μπούρας Αριστοτέλης και Σία για το Αργοστόλι, Ζερβός Ευάγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύονται φαρμακεία. Λοιπόν, έχουμε και ωραιότατα κρουαζιερόπλια σήμερα.
0: Είναι, λέει, δύο.
1: Ναι, το ένα ήρθε νωρίς, έχω να σας πω, δηλαδή πριν από τις 8, Και μάλιστα έδεσε εκτός, δηλαδή ήταν ρόδου που λένε. Γιατί προφανώς το άλλο.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν είναι δύο ή τρία, πού να δες.
1: Όχι, αυτό που ήρθε πρώτο έμεινε έξω. Γιατί προφανώς έχει γίνει συμφωνία να δέσει το μπαστούνι αυτό που έρχεται τώρα 12 η ώρα.
0: Α, τώρα θα έρθει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το γνωστό σε όλους μας αγαπημένο πεμπτιάτικο, πάντα Πέμπτη έρχεται, το Συμφώνια και το Μαρέγια Voyager, αυτά τα δύο είναι για

0: Και τα κρουαζιερόπλια. Και αγαπητά μου παιδιά, ήρθε η ώρα να μάθετε τι κάνατε στις Πανελλήνιες.
1: Θα βγουν τα αποτελέσματα σήμερα ή βγήκανε?
0: Βγαίνουν σήμερα τα αποτελέσματα. Μετά τη μία το μεσημέρι ουσιαστικά ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και για τα γενικά και για τα επαγγελματικά λύκεια. Κοιτάξτε να δείτε οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν και στα λύκεια και στα επαγγελματικά και στα γενικά και στα επαγγελματικά θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα.
1: Ωραία γωνία.
0: Δηλαδή δεν θα φαίνεται το όνομά σας.
1: Ναι.
0: Θα φαίνεται όμως ο κωδικός που είχατε για τις εξετάσεις και μπορείτε βεβαίως να πάτε να τα δείτε. Όμως οι πιο high-tech τύποι μπορούν, και όλοι οι υποψήφοι δηλαδή, μπορούν να ζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα www.results.eat.ministryofeducation.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους. Και τέλος, όσοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τους βαθμούς τους και με γραπτό μήνυμα, με το κλασικό SMS.
1: Φαντάζεσαι τι χτυποκάρδι θα έχουν σήμερα?
0: Λοιπόν, το χτυποκάρδι θα το έχουν σίγουρα αυτοί που είναι ντεμί στο τι γράψανε. Αυτοί που ήταν πολύ διαβασμένοι και τα πήγανε καλά δεν έχουν κανένα χτυποκάρδι. Αυτοί που δεν ήταν καθόλου διαβασμένοι και δεν τα πήγανε καθόλου καλά επίσης δεν έχουν κανένα χτυποκάρδι. Γιατί είναι σίγουροι. Το χτυποκάρδι στην πραγματικότητα έρχεται όταν ανακοινώνονται οι σχολές. Γιατί εκεί έχω γράψει τόσο.
1: Βάσεων, δηλαδή.
0: Ναι, βάση των βάσεων, αλλά και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάντα σκαμπανεβάσματα, πρέπει να τα δηλώσεις με τη σειρά της πραγματικής σου προτίμησης. Να είσαι δηλαδή 100% σίγουρος ότι θέλω αυτή για πρώτη σχολή. Εάν δεν καταφέρω αυτήν, θέλω αυτή για δεύτερη. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει εκεί να υπάρχει προσοχή. Αυτό είναι τώρα. Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα πιο μετά θα τα δείτε, καθώς και για την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
1: Τα ειδικά μαθήματα τι περιλαμβάνουν?
0: Τα ειδικά μαθήματα είναι για τις αρχιτεκτονικές σχολές και όχι μόνο, το σχέδιο, το γραμμικό και το ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Για τις εισαγωγές σε σχολές που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Είναι η αρμονία, είναι κάποια άλλα πράγματα. Και για πολλές σχολές, πρώτα απ' όλα, τις ξένες φιλολογίες, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, πρέπει να τα δώσεις αυτά. Αλλιώς δεν μπορείς να μπεις, προφανώς. Και νομίζω στις στρατιωτικές σχολές επίσης υπάρχουν κάποια αθλήματα, όπως και για τις γυμναστικές ακαδημίες, τα οποία τουλάχιστον στις στρατιωτικές πρέπει να τα ολοκληρώσεις σε συγκεκριμένο χρονικό όριο ή με συγκεκριμένα όρια για να πάρεις κάποιους βαθμούς, όσους σε πάση περιπτώσει μπορέσεις, αντιστοίχως και στις γυμναστικές ακαδημίες. Αυτά είναι τα ειδικά.
1: Τα ειδικά, μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάτε να δείτε τα αποτελέσματα πραγματικά που περιμένετε.
1: Στα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτή τη δωρεά.
1: Ναι, έγινε μια δωρεά τριών μανικών, οι μάνικες δηλαδή που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες, στην εθελοντική ομάδα του Ελιού Πρόνων. Η προσπάθεια της εθελοντικής ομάδας για τη συγκέντρωση χρημάτων και ειδών εξοπλισμού μέσω δωρεών επαγγελματιών της περιοχής της Κάλας εν ώψη της θερινής περίοδου βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση, αναφέρουν η ανακοίνωση της εθελοντικής ομάδας Ελίου Πρόνων. Τα τελευταία δωρεά αποτελεί η προσφορά του σούπερ μάρκετ Σολομός, το οποίο διέθεσε 3 μάνικες πυρόσβεσης απαραίτητες για το έργο της ομάδας μας. Και βεβαίως η ομάδα ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη προσφορά και την εμπιστοσύνη του Σούπερ.

0: Supermarket, σε αυτά που
1: ζητάνε και έχουν ανάγκη.
0: Στη βοήθεια που τους προσέφερα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί το είδα νωρίτερα και δεν μπορούμε να μην το πούμε. Χθες είχαμε απεργία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι υπάλληλοι της περιφέρειας αναφέρουν σε μια ανακοίνωσή τους ότι οι υπηρεσίες καταραίουν από την υποστελέχωση. Νομίζω ότι γενικότερα σε όλο το δημόσιο τομέα υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια υποστελέχωση, τη βλέπουμε. Λοιπόν, χθες όμως υπήρξε και κάτι άλλο, το οποίο είναι σχεδόν, τι να πω, περίεργο. Δεν ξέρω.
0: Αυτό παρά είναι περίεργο. Ξέρω.
1: Ακούστε τώρα,
0: πώς.
1: Βγήκε μία ανακοίνωση χθες. Χθες ήταν, γιατί για χθες αναφερότανε, ναι, για τις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, ακούστε τι ανέφερε. Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, βρίσκεται σε οριακό σημείο, διανύοντας την 131η ημέρα σκληρού και ασυμβίβαστου αγώνα. Μπροστά στην απάνθρωπη στάση του κράτους, της κυβέρνησης και των παραφιάδων τους, όπως η περιφέρεια Αττικής, που για να στρώσουν το χαλί του κέρδους στα κερδοσκοπικά συμφέροντα διαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και επιχειρούν να πετάξουν στα αζήτητα την κοινότητα των προσφυγικών, δεν μένουμε σιωπηλοί, αλλά ενώνουμε τη φωνή μας με τις πανελλαδικές έκτακτες συγκεντρώσεις για τη ζωή του απεργού πείνας και τα δίκαια αιτήματα της κοινότητας των προσφυγικών. Από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι την αιματοβαμμένη γη της Παλαιστίνης, η κρατική καταστολή και η απληστία στρέφονται ενάντια σε όσους υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Σπάμε την αδιαφορία, στηρίζουμε την αντίσταση. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τη δικαίωση και προστασία της κοινότητας των προσφυγικών, όλοι και όλες σήμερα, είναι χθεσινή ανακοίνωση στις 8, στην αντιπεριφέρεια. Η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο το όπλο μας, είναι ο τόπος που θα συναντηθούμε για να νικήσουμε. Πρωτοβουλία κατοίκων Κεφαλονιάς για την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Και τώρα ρωτάω εγώ, που ας πούμε δεν ξέρω, τι ακριβώς συμβαίνει πρώτα απ' όλα στα προσφυγικά.
0: Στα προσφυγικά συμβαίνει ότι υπάρχουν καταληψίες οι οποίοι έχουν καταλάβει κάποια σπίτια από εκεί που χωρίς να τα δικαιούνται και τώρα υπάρχει ένα κίνημα που θέλει σώνει και καλά, γιατί το κράτος θέλει να τα γκρεμίσει,
1: ναι,
0: και θέλει να τα ξαναφτιάξει, να τα φτιάξει εκεί κατοικίες για τους γιατρούς, επειδή είναι πολλά τα νοσοκομεία εκεί πέρα, και για τους καθηγητές, και δεν βγαίνουν απ' έξω και διαμαρτύρονται όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι φτωχοί. Κάποιοι λένε ότι τα δικαιούνται γιατί ήταν από τους μπροπάπου τους και τον παππού τους και όλα αυτά τα σχετικά, αυτά λέγονται. Αυτά είναι τα προσφυγικά. Κατάλαβες. Πάει να τους τα πάρει το κράτος και διαμαρτύρονται. Είναι διαμερισματάκια των δύο δωματίων.
1: Ναι, κάτι. Δηλαδή ένα κεραμίδι που λένε πάνω από το κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είχαν δημιουργηθεί την εποχή, ξέρεις, μετά τον πόλεμο.
1: Ποιο πόλεμο, μετά το 1920, ναι, ναι, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, δηλαδή, όταν ήρθαν, ναι, και κυρίως οι πρόσφυγες.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κατά τη διάρκεια του διαλύματος πήρα ένα τηλέφωνο από το Λιξιούρι, το οποίο ο Κροατής μου λέει, άκουγα λέει αυτή την συζήτηση που κάνατε, την είδηση που είπατε για τους ανθρώπους που συμπαριστέκονται στους καταλυματίες εκεί της, των προσφυγικών, ναι, στην Αθήνα. Και έχω λέει την εξής απορία. Όταν οι άνθρωποι λέει μετά το σεισμό στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι, στις εργατικές κατοικίες, μείνανε στον δρόμο. Οι κύριοι που διοργανώνουν αυτήν την
1: την εκδήλωση.
0: Την εκδήλωση, συγγνώμη τώρα, ναι, τώρα μας παίρνει, πες του. Λοιπόν, που διοργανώνουν, είχαν συμπαρασταθεί ή οι Αθηναίοι και ο κόσμος, ας πούμε, και οι εδώ είχαν συμπαρασταθεί σε αυτούς που είχαν μείνει στον δρόμο?
1: Απορία,
0: απορίας άξιον, λέει. Αυτό ήθελα, λέει, από άλλο να πω.
1: Λέω, μάλλον φίλε, ο άνθρωπος είναι καμένος, η γούνα του δηλαδή έχει καεί.
0: Θα έχει καεί και μάλιστα, σου λέει, μάλιστα.
1: Μην ανησυχείτε, τώρα φτιάχνονται πάντως οι εργατικές κατοικίες. Να πούμε δηλαδή και αυτό.
0: Ναι, πάει και αυτό. Λοιπόν,
1: να πάμε στα πρωτοσέλιδά μας.
0: Να πάμε.
1: Και

0: Όχι, εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδά μας και θα πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Επίσης, δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη κυχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Άλλο θέμα, κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν εξάρχου και Ξιφαράς. Συγγνώμη. Και ο Κυριάκος Πιαρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη που και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται προσωρινά όργανα. Η εφημερίδα Τα Νέα, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι την επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Επίσης, για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Επίσης, κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καάν. Η εφημερίδα Απογευματινή κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η Μαυρογιαλούρη, τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδοντρα. Και επίσης γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση, αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο Ελλήνικον Sports Park το ράλι, το 70ο ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο, την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Επίσης, άλλα δύο θέματα. Σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία η Σοφή, σοκ λέει με τα όρια ηλικίες, και ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία.
1: Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες που υπάρχει στον κόσμο.
0: Συναγωνίζεται με τον Τραμπ. Λοιπόν, η εφημερίδα, αφού γι' αυτό είναι και φίλοι, η εφημερίδα Καθημερινή, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Επίσης, την εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Επίσης, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα $700 εκατομμύρια και πόλεμος για τις μετρήσεις της παραλίας της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποσότητα των υδάτων κολύμβησης, για την ποιότητα, συγγνώμη, ποσότητα, για την ποιότητα. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος χωρίς ένφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στην μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα ενεργειακής τεχνολογίας που θα δώσουν νέο αναπτυξιακό ρόλο στην περιοχή. Επίσης, παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί 80 χρόνια μετά. Και η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά.
1: Στην Αγγλία, λέει, δεν είχανε ποτέ κλιματιστικά, το ξέρεις.
0: Τι να τα κάνουνε.
1: Ακριβώς. Ούτε για χειμώνα, ούτε για καλοκαίρι. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί οι τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Επίσης, προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Και απεργία, ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Φθηνό σοου πλεύρη με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer, δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Και αποκάλυψη πολίτικο, ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Επίσης, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν, λέει η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Η κυβέρνηση επέλεξε, δηλαδή, τον συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις αντί να επιστρέψει τους έξτρα τόκους. Και παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού. Παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος.
1: Τους προθήμους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η εφημερίδα Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλληνας συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες μάχη, τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τουρισμό, τρόφιμα, ποτά, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Επίσης, βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Η εφημερίδα Political. Οι 4 πυλώνες του κοινωνικού κράτους στην ατζέντα του 2030. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκος Μητσοτάκης. Στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Τέλος τα ψέματα. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσης, πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τουριστικά βαν, 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο και δημοσκόπηση της Real Polls, νέο δίπολο, μονοψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εδώ που λες για τα βαν, είδα ρεπορτάζ σε τοπικό site το τι γίνεται στο αεροδρόμιο, εδώ το δικό μας.
0: Ναι.
1: Μετά τους ελέγχους που είχε γίνει η αστυνομία, έχουν εξαφανιστεί αυτοί και είναι μόνο οι ταξιτζίδες, οι οποίοι όμως δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν και ο κόσμος λιώνει στο λιοπύρι.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, δηλαδή πρέπει επιτέλους, γιατί θα κάνουμε εδώ την παρένθεση, σε αυτή τη χώρα να μάθουμε τι ακριβώς θέλουμε. Όχι, τι ακριβώς θέλουμε. Ας περιμένουν λοιπόν στο λιοπύρι οι τουρίστες, αντί να μπαίνουν σε αδήλωτα και παράνομα βαν και να κινδυνεύει η ζωή τους.
1: Και επικίνδυνα.
0: Και επικίνδυνα. Γιατί εδώ ο εκπρόσωπος που είχε βγει από τους οδηγούς ταξί είπε, αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στα βαν τα οποία είναι αδήλωτα, αυτός που τα οδηγάει δεν έχει την ειδική άδεια οδήγησης, δεν είναι νόμιμος και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και τι άλλο μας είχε πει, και εδώ φαίνεται, αυτό δηλαδή το κάνει 100% εμφανές, μας είχε πει ότι από τότε που ξεκίνησαν οι έλεγχοι, στους οποίους οι οδηγοί ταξί βεβαίως είναι υπέρ, τι έγινε, ξεκίνησαν και οι ίδιοι να έχουν περισσότερη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Γιατί οι απατεώνες έφυγαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα One Voice, ένα αποκλειστικό. 7 μπέος, 7 αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει έναν μπροστινό. Ντέρμπι μέχρι τέλους, οι εκλογές στην Super League.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια από τον ΔΔΕ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Για αυτούς που έκλεβαν το ρεύμα.
1: Έκλεβαν ρεύμα και πουλούσαν σε επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Θράσος όμως, έτσι. Δηλαδή η απατεωνιά έχει φτάσει.
0: Α,
1: και
0: καλά.
1: Εγώ πα.
0: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Απαράδεκτη. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Επίσης, Σάκης και Χαγιόγλου. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο Μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο κατήφορος της Τζούλιας. Πάρε κόσμε από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μια φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Λέει εδώ η εφημερίδα Εσπρέσο. Επίσης, στο άλλο θέμα που είχαμε πει εχθές, η κόρη του ψάλτη μόνο στην Εσπρέσο για τον πόλεμο, σμαραγδί πιατά. Άτυχη στιγμή, όσο ανέφερε ο Δημήτρης για τον νεκρό πατέρα μου, λέει η κόρη του ψάλτη. Επίσης, έσκασε μέγα βόμβα με την Σκορδά. Φέει τέλος από το κανάλι. Φεύγει η Σκορδά, τελειώνει τον Μποντζόρνο.
1: Στεναχωριέμαι για την Τζούλια.
0: Εγώ νομίζω για τη Σκορδά.
1: Όχι, εγώ για την Τζούλια στεναχωριέμαι. Τέτοια κατάντια μετά από τόσες δόξεις και τόσα πράγματα και τόσα και τόσα. Τώρα να είναι την καημένη.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Star έφαγαν τη Σκορδά. Τηλεοπτικός σεισμός με έντονο παρασκήνιο, η αποχώρηση της Face από το Mega, η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και το άδοξο τέλος. Σε πανικό η παρουσιάστρια για το αβέβαιο τηλεοπτικό της μέλλον. Επίσης, Ράκος ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχασε τη Βίλα Φιλέτο στην Αιγαλία για 10.000 ευρώ. Η πορεία του και τα ακίνητα που έχει χάσει στους πληστηριασμούς. Επίσης, τραγικό μυστήριο στη Μυτιλίνη, η 36χρονη μητέρα που πέθανε 5 μέρες μετά τη γέννα.
1: Τι καημένη την κοπέλα.
0: Ακριβώς. Και Νεκρός ο Τάκης Γκόνιας. Και άλλη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέσσερα χρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια ο 54χρονος.
1: Σας ευχαριστώ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Λοιπόν, χθες, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, γύρω στις 6:34, κοίταξα το κινητό μου εκείνη την ώρα, έκανε ένα σεισμό.
1: Το είπα.
0: Λοιπόν, ναι. 6:34 έκανε σεισμό σε εμάς. Όμως χθες το βράδυ, αυτό τώρα τα χαράματα, έκανε σεισμό στη Βενεζουέλα, ο οποίος ήταν διπλός. 7,2 και 7,5.
1: Καταστροφικός.
0: Αυτός ο σεισμός ισοπαίδωσε ολόκληρες γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας και μέχρι στιγμής ο πρώτος απολογισμός, και αυτός τώρα είναι απολογισμός, να σας πω, πολύ πρόωρος, δηλαδή ήταν γύρω στις 9,5 αυτός ο υπολογισμός, μόλις 32 νεκροί και 700 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Κτίρια κατέρευσαν, λέει, σαν χάρτινα, και βεβαίως το αεροδρόμιο έκλεισε. Λοιπόν, το Ισραήλ κάνει προετοιμασίες για πιθανή αποστολή αντιπροσωπείας στη Βενεζουέλα. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να συνδράμει λίγο και η Αμερική.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι, κανονικά ναι.
1: Να ξαναστείλει το Μαδούρο.
0: Όχι,
1: πίσω.
0: Να συνδράμει, είπα, όχι να τους αποτελειώσει. Επίσης έπεσαν τα πάντα, ήταν σαν να γίνεται βομβαρδισμός, περιγράφει μία Ελληνίδα τη στιγμή που οι σεισμοί χτύπησαν τη Βενεζουέλα, διότι υπάρχει και εκεί ελληνική παροικία, σχεδόν 2.500 άτομα. Έχουν γίνει εντωμεταξύ τουλάχιστον 10 μετασεισμοί σήμερα το πρωί, από 2,4 έως 4,5 ρίχτερ σε πολύ μικρά εστιακά βάθη. Η Κίνα και η Γαλλία ήδη προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Είναι δηλαδή πρόθυμες και οι δύο να στείλουν. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. 18 άτομα, λέει εδώ, απεγκλωβίστηκαν ζωντανά από ερείπια στην κοινότητα Τσακάο του Καράκας. Η Μελώνη εκφράζει ειλικρινή αλληλεγγύη προς την Βενεζουέλα, όλοι δηλαδή οι ηγέτες. Α, και ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία,
8: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχεις εσύ, Σπυριδούλα.
1: Καταρχάς θα παρουσιάσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας.
0: Ναι,
1: έτσι, αλλά... για να του κάνουμε μετά τις ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Κάνε την παρουσίαση.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Σαμούρη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Σαμούρη.
2: Έχω να σας ακούσω μήνες.
1: Όχι και μήνες.
2: Μήνες έχω να σας ακούσω, μήνες.
0: Δεν σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαμούρη.
2: Φαίνεται δεν έχω να κάνω τίποτα.
1: Να χαίρεστε που έχετε να μας ακούσετε μήνες.
2: Γιατί, φοβάμαι τον τύπο.
1: Όχι, αλλά αν σας παίρναμε πάει να πει ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε κάτι το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Ήρθε όμως η ώρα.
2: Γίνονται πράγματα και θαύματα.
0: Καλά, τα θαύματα θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε.
2: Ότι τώρα, δεν θα πούμε.
0: Τώρα εδώ έχουμε μια καταγγελία.
1: Υπάρχει κάτι, ένα λεπτό.
2: Καταγγελία.
1: Ένα λεπτό. Ένας προβληματισμός εν είδη καταγγελίας.
2: Ναι, ποιος είναι αυτός ο προβληματισμός?
1: Μας είπανε ότι στους δρόμους οι οποίοι είναι αρμοδιότητας του Δήμου, εξαιρουμένης της Ενετικής Οδού, στην περιοχή Τραπεζάκη και Μουσάτα, παρατηρούνται πάρα πολλές λακκούβες στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να προκαλούνται μικροατυχήματα.
2: Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων δεν έχω και πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για την περιοχή της Λιβαθούς, οπότε ας τα αφήσω σε εκκρεμότητα για να ενημερωθώ.
1: Οπότε θα το κοιτάξετε.
2: Εννοείται.
1: Ωραία, αυτό ήτανε.
2: Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ επικίνδυνο.
1: Εντάξει, για κάποιον που μπορεί
2: γιατί
1: να
2: έχω
1: μην
2: ξέρει. Γιατί έχω περάσει από τον πάλι δρόμο, βέβαια, τον οποίο δεν έχουμε φτιάξει.
1: Τον ενετικό
2: δεν έχουμε φτιάξει.
1: Για τον ενετικό δεν μου είπαν απολύτως τίποτα. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι.
2: Ωραία.
0: Ναι,
2: θα το ψάξουμε.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σαμούρη.
2: Ορίστε.
0: Χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν θα παίρνανε τηλέφωνο. Κάτι συμβαίνει.
2: Είπα να το ψάξουμε, Δημήτρη.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και μείνουμε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.
2: Εμείς είμαστε κοντά στον πολίτη. Αρχή να είναι ο πολίτης κοντά σε εμάς. Δεν εννοώ και τα λοιπά, εννοώ
1: να βοηθάει
2: με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο λειτουργίας του, με ό,τι πρέπει τελευταία να κάνει ένας επιπόλυτος πολίτης που αγαπάει το Δήμο του, την πόλη του, τη φύση και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την έννοια και εμείς σας καλούμε πολλές φορές και ίσως να σας γινόμαστε και λίγο...
2: Όχι, δεν μου γίνεται κανένα τίποτα μένα. Όταν πρέπει να πω, θα πω εγώ.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανασχολές τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην ίδια περιοχή, αλλά όχι μόνο σε αυτήν, θέλουμε να μας πείτε, βέβαια ξέρω ότι μάλλον δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι αναφορικά με ακαθάριστα κομμάτια, όχι όμως οικόπεδα, δηλαδή από αυτά τα χορτάρια που βγαίνουν και είναι πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Στις παρυφές του δρόμου.
1: Για παράδειγμα, αυτό τι γίνεται.
2: Πού είναι αυτό.
1: Βασικά σε διάφορες περιοχές, δεν θα πω συγκεκριμένα.
2: Κοίταξε, μιλάμε για την...
1: Για την Λιβαθό.
2: Για την πυρασφάλεια.
1: Ναι.
2: Μάλλον αυτή.
1: Ναι.
2: Ωραία, κοίταξε, δεν έχουν βγει ακόμα οι δημοπρασίες. Για να θέσεις μάλλον, θα πούμε τώρα τέσσερα ημερών. Μπορεί και αύριο να έχουν βγει, μπορεί.
1: Α, οπότε ωραία. Θα αρχίσουν
2: για
1: να καθαρίσουν
2: τα πρανίτ, να καθαρίσουν τα πρανίτ των δρόμων από τα χορτάρια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και νομίζω ότι τώρα έλειπα και έρχομαι λίγο πίσω, αλλά νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα η αρχή της άλλης έχει ολοκληρωθεί με αναδόχους και θα τελειώσει το θέμα. Δηλαδή θα ξεκινήσει να καθαρίζουμε. Γιατί όντως έχει... Όντως έχει πολύ μεγάλο, πώς είναι, πολλά χορτάρια, πολλά νερά φέτος και θα... είναι ένα πρόβλημα μεγάλο.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο σε κάποιους δρόμους. Υπάρχουν σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες που εφάπτονται το δημόσιο δρόμο να βγαίνουν έξω κλαδιά τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα.
2: Σε πολλά σημεία αυτά. Ναι, και σε επαρχιακό και σε δημοτικό δίκτυο.
0: Ναι, εδώ τι γίνεται, κύριε Σαμούρη.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να λέει να διεκδικεί τα δικαιώματά του και να ζητάει το εφικτό πάντα. Το πρέπει το νόμιμο κτλ. Όμως, ο ίδιος πολίτης θα πρέπει να είναι και συνεπής με τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
2: Αυτό που λες είναι ένα πρόβλημα και κυρίως Λιβαθός. Κυρίως η Λιβαθό που έχει πολύ δέντρο και κλαρί, σημαίνει Πολάκης.
0: Εγώ το αυτοκίνητο...
2: Που σημαίνει ότι οι διοκτήτες ξέρουν τα δέντρα τους ή ελιές είναι ό,τι άλλο με τον δρόμο.
0: Είναι και θάμνοι διάφορες.
2: Δηλαδή θα πρέπει να τους κάνει κάποιες παρατήρησεις ή να πάει, να τους πάει κανένα χαρτί σπίτι για να το, για να το κάνουν. Όχι,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Εμένα ναι, το αυτοκίνητό μου που το έχουν καταγδάρει τέτοια κλαδιά στον δρόμο. Πού πάει μετά το Φαραώ για Λαγκύθρα? Ποιος θα μου το φτιάξει το αυτοκίνητο, κύριε Σαμούρη?
2: Φαραώ για Λαγκύθρα, εννοείς εκεί στον επαρχιακό που έχει τα γρυπάρια δεξιά-αριστερά στον δρόμο?
0: Ακριβώς.
2: Τέλος πάντων, εκεί είναι το κομμάτι να ξέρεις ότι θα τα κόψω εγώ, γιατί δεν περιμένω κάτι άλλο. Απλά τώρα είμαστε στο... Να, σήμερα ακούμε μηνιές, έχουμε διλινάτα, μηνιές, τα βραγάτα έχουν καταλυστεί κτλ. Γιατί έχουμε και τους οικισμούς γύρω-γύρω. Αυτό επειδή είναι πολύ μεγάλα, είναι επαρχιακός με ο δρόμος, αλλά νομίζω θα σου κάνω τη χάρη και θα πάω να τα καθαρίσω εγώ.
0: Ναι, γιατί ιδιαίτερα και είναι από ιδιωτικά, έτσι. Δεν αναφέρομαι. Στα δικά σας, εντάξει, είναι από την άλλη.
2: Θα πάμε να τα καθαρίσουμε εμείς. Θα πάμε να τα καθαρίσουμε εμείς.
1: Εννοείται.
2: Αυτά που είναι στον δρόμο, έτσι.
0: Ναι.
2: Στον δρόμο δεξιά-αριστερά μέχρι τα σφίλια.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μπορούμε να έχουμε ένα χαρτί.
1: Παρόλα αυτά όμως, είναι σαν να μας λέτε ότι αυτό βέβαια δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, έτσι. Αυτός ο δρόμος.
2: Ο δρόμος, ναι, είναι επαρχιακός.
1: Α, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα ολοκληρώσαμε από τον κόσμο της ερώτησης.
1: Ναι, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο για το κομμάτι αυτό.
0: Εγώ έχω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Σαμούρη όμως.
2: Για άλλο τα μας, κύριε.
0: Μου αρέσει με τα δύσκολα να του βάζω.
2: Για λέγε μας.
0: Τι έχει να πει, πώς βλέπει τις καινούργιες ανακατατάξεις στα δημοτικά θέματα. Πώς βλέπετε τις συνενώσεις, πώς βλέπετε τις δηλώσεις που έχουν γίνει? Θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας, γιατί από εσάς δεν κρύβεστε.
2: Εγώ αν θες να σου πω την άποψή μου πολιτικά, να την πω πολιτικά, γιατί το τι κάνει ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει.
0: Ναι, πολιτικά.
2: Αλλά επειδή πολιτικά κρινόμαστε, όταν είσαι αποτυχημένος σε ένα συνδυασμό, πώς μπορεί να είσαι επιτυχημένος σε κάτι άλλο? Γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
0: Κάτσε μισό λεπτό.
2: Σε κάλυψα.
0: Όχι, δεν με κάλυψες, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι αποτυχημένος ο
2: συνδυασμός. Εγώ είπα μια.
0: Συγγνώμη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι αποτυχημένος ο συνδυασμός του κυρίου Παντελιού. Μπορεί να μην πήρε τα ποσοστά που θα ήθελε, μπορεί...
2: Εγώ δεν είπα ονόματα, εγώ είπα την κρίση μου.
0: Εγώ
2: είπα την κρίση μου.
0: Δεν σε ρώτησα εγώ για κάτι άλλο.
2: Εγώ είπα την κρίση μου λοιπόν. Και λέω, όταν κάνεις άλλη και τάζεις λαγούς με τα χίλια σε ένα συνδυασμός, πώς θα πας... Γιατί και από την άλλη μεριά το ίδιο εσύ βέβαια, έτσι. Γιατί είσαι συνέχεια ένας άλλος, δεν είσαι, ξέρω εγώ, η Ελλάς.
0: Ο κύριος Παντελιός, από ό,τι...
2: Λοιπόν, αυτό, Δημήτρη, μη με σχολείς, εντάξει. Εγώ, κοίταξε, εκείνο που ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως το κόβει το μυαλό του και τέλος πάντων όπως το καταλαβαίνει η κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που στην περίπτωση αυτή, το μόνο πράγμα που έτσι με ξένησε λιγάκι, ναι. Με ξένησε και να πω, με προβλημάτισε, το χαλαρό της υπόθεσης, ότι έβγαλε μια δελτίο τύπου ο Δήμαρχος, εντάξει. Και το δελτίο τύπου αυτό έφτασε, ας πούμε, στη Σκορδά. Στα πρωινάδικα τώρα. Σοβαρές εκπομπές, στα πρωινάδικα. Για τον Θεό δηλαδή. Ευτελίζουμε την πολιτική ζωή μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει να πεθάνει κανένας. Όλοι αγαπάμε όλους. Ως εκ τούτου λοιπόν όλα τα υπόλοιπα είναι έξω του Παρισσού. Για να μην πω, τα χαρακτηρίσω κάπως δυσάρεστα, που δεν μ' αρέσει. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν αλγινό. Αλγινό. Κατά τα άλλα θα τα δούμε το 28 τον Οκτώβρη.
0: Το ότι φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή, να μας σχολιάζουν...
2: Να πάμε στα κουστοπολίστικα,
0: ναι, να μας σχολιάζουν σαν κεφαλονίτες, δηλαδή.
2: Ναι. Πάμε στα κουστοπολίστικα για να δούμε ένα δελτίο τύπου. Για να έχουμε και το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ερώτημα στην λογοδοσία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, και μην προσπαθούμε να πολιτικολογήσουμε ή να νομίζουμε ότι θα εφαρπάξουμε κάτι από αυτή την ιστορία. Η πολιτική και η αυτοδιοίκηση κυρίως δεν είναι αυτό. Η αυτοδιοίκηση είναι σηκώνεις τα χαράματα, τρέχεις με τους δρόμους, σηκώνεις τα μανίκια, παράγεις έργο. Μπλα μπλα, ξέρω και εγώ να σου λέω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις να σου λέω και να τάζω λαγούς με τραχύλια. Το θέμα τι μπορώ να κάνω. Και αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που ακούω δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ούτε μια τηγανίτα. Εντάξει, ούτε μια τηγανίτα δεν μπορεί να κάνουν.
0: Μάλιστα. Είναι η άποψή σα, σεβαστή από εκεί.
2: Πάντα είναι άποψή μου, νομίζω πως έχω το δικαίωμα να βγάλω συμπέρασμα. Έχω 6 τετραετίες. Ασχολούμαι με τα κοινά. Είμαι, ξέρω, 4 τετραετίες πόσες είμαι αντιδημός. Έχω άποψη. Έχω άποψη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορώ να κρίνω. Εντάξει, γιατί μια πρόταση από έναν άνθρωπο κρίνεται. Έτσι, το να κριτικάρεις, ας πούμε, το αν έκανα καλά τον δρόμο εγώ ή όχι, νομίζω πως είναι αστείο. Δηλαδή έγινε ερώτηση, ας πούμε, τι γίνεται στο λιμάνι Πεσάδας. Ένα λιμάνι που το ξεκινήσαμε εμείς, δημοτική αρχή, που το προσπαθούμε να βρούμε τρόπους σηματοδότησης και δεν έχουμε βρει κτλ. Αν ήταν μια πρόταση ενός άλλου φορέα, θα έλεγα, ναι, έχει ένα μπούσουλο και θέλει να φτιάξει κάτι. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο εγώ. Να μου πούνε, ξέρεις κάτι, θέλω να φτιάξω μια γέφυρα από εδώ, να πρωτάει απέναντι. Να μην κάνουμε το γύρο του κουτάβου. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Τις τελευταίες δύο τετραετίες δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Μια τέτοιου είδους πρόταση. Έτσι. Μιλάμε για φαραωνικά πράγματα, για πράγματα που δεν μπορεί να τα πλησιάσει ο ανθρώπινος νους στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα ζούμε. Και δεν έχω ακούσει κάτι προσγειωμένο. Να πεις θέλουμε να κάνουμε αυτό ή θα πρέπει να γίνει αυτό. Εξάλλου να ξέρεις ότι όλοι οι μελέτες και τα έργα, ας πούμε, ακούω για τα έργα. Προσπαθούν, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Η πολίτευση. Προσπαθεί, ας πούμε, να μειώσει τα έργα που γίνονται, που είναι εκατομμυρίων έργα. Εκατομμυρίων. Να μειώσει. Είναι δυνατόν να μειώσεις. Έτσι νομίζω να κερδίσεις. Και βγαίνουν κάτι γελί στο Facebook που έχει γίνει δημοσιογράφη και γράφει ο καθένας την παλαβομάνα του, ας πούμε. Γιατί δεν τα πάει καλά ή δεν κουστάρει το σαμούρι. Δεν είναι πολιτική αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολιτική αυτό. Εντάξει. Γιατί θα σου πω και το διατάφτα που σημαίνει για μας. Εγώ είχαμε προθέσει το 3-on-3. Mm. Είχαν έρθει άνθρωποι από την Αθήνα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που τον κάναμε και με τη Μοδημότη και τα λοιπά, και ψηφισμένος ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα ότι δεν πάτησε κανένας από αυτούς εκεί, από την αντιπολίτευση, άσχετο αυτό. Και εγώ, επειδή μ' αρέσει...
0: Δεν τον τίμησαν τον Γιαννάκη ή της αντιπολίτευσης.
2: Με την παρουσία τους όχι, με την ψήφα τους ναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν επειδή ρωτάω όλους αυτούς τους φιλοξενούμενους που έχουν κατά καιρούς επισκέπτες στο νησί μας, ρωτάω, για πέστε μας για την πόλη. Γεια σας, καλημέρα. Για πέστε μου πώς δεν είναι την πόλη, είναι καθαρή, είναι όμορφη, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Μ' αρέσει να τα ακούω αυτό γιατί θέλω να ξέρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και υπερθεματίζουν όλοι για το Αργοστόλι και για την Κεφαλονιά. Και βρίσκονται κάποιοι τέτοιοι, ας πούμε, εμπλεκόμενοι στην πολιτική, να προσπαθούν να τα μηδενίσουν όλα. Μα είναι πολιτική αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολιτική αυτό. Δεν αρέσει τίποτα. Δεν αρέσει τίποτα. Δηλαδή δεν έχω δει κατραπή. Μπράβο, αυτό ήταν καλό. Δεν αρέσει τίποτα. Αν το παρατηρήσεις, δημοσιογράφος είσαι, διαβάζεις, δόξα τω Θεώ και site και ενημερώσεις και λοιπά, δεν αρέσει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να πούνε αυτό είναι καλό. Δεν υπάρχει. Νομίζεις ότι η κοινωνία που διαβάζει μπορεί να πιστέψει, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γίνεται, ρε Δημήτρη. Δεν είναι με... Δηλαδή η άποψη δεν μπορεί να είναι μηδενιστική. Δεν μπορεί. Και τέλος πάντων, εγώ να σου πω, επειδή έχω περάσει, ας πούμε, δημάρχους και δημάρχους και θητείες και θητείες. Ας πούμε, εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ ακόμα και με το μαλάκο του Παρίσι, με τον οποίο τον αγαπάω και τον σέβομαι, άσχετα για τον τρόπο που λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια, κακώς, μου το έχει αποδεχθεί ότι λειτουργούσε με λάθος τρόπο, δίνοντας την εξουσία σε άλλους. Δεν είπα ποτέ όχι σε ένα έργο. Δεν πήγα στην πλατεία. Στην πλατεία, θυμάσαι τι γινόταν, η πλατεία έμεινε 2 χρόνια κλεισμένη με λαμαρίνες. Το θυμάσαι αυτό?
0: Δύο χρόνια
2: με λαμαρίνες. Και εδώ έκλεισαν 6 μήνες οι συντεμπόρων, γιατί υπήρχε το πρόβλημα με την κακοκαιρία, με τα νερά τα πολλά φέτος, με την αλλαγή καινούργιου δικτύου αποχέτευσης, που έγινε σπουδαίο έργο. Και προσπαθήσαμε, ας πούμε, να βάλουν όλη την κοινωνία, πάμε στον εισαγγελέα, να πλήσα, να μαγαζιά, τι γινόταν παζουλισμός. Όπως η παιδική χαρά. Θυμίσου πάλι τι γινόταν με την παιδική χαρά. Σε δρόμο ταχεία κυκλοφορία, θα σκοτώνουν τα παιδιά. Τώρα έχει 100 παιδιά την ημέρα η παιδική χαρά. Και τώρα είναι κάποιοι που το γυρίζουν τώρα και δεν εκτιάζουν. Μα δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι και η πολιτική. Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό. Θα κερδίσει από την παρουσία σου, την παρουσία σου, την πρότασή σου κτλ. Ουσιαστικές προτάσεις. Θα φτιάξουμε. Δεν λειτουργεί ο Δήμος. Πώς δεν λειτουργεί ο Δήμος, ρε φίλε? Έχουμε 50, 60, 70 εκατομμύρια έργα. Πώς δεν λειτουργεί ο Δήμος? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει? Γιατί στην 9η αιτία, ας πούμε, δεν πήγαμε σε ένα έργο ΕΣΠΑ, ας πούμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? άφησε να το πει το μάτι όμως. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές του κ. Παρίς άφησε ένα αποτύπωμα. Με ακρόι μεγάλο άφησε ένα αποτύπωμα. Η πλατεία είναι χάλια. Το βλέπω ότι είναι χάλια. Η πλατεία θέλει και όλες τα υπερώτηση λέει τι σκεφτόμαστε για τις συνθήκες. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή εγώ ανθρώπους ας πούμε που είναι 40, 50, 55 περιμένω κάτι άλλο. Γιατί σε άλλη περίπτωση θα είναι η καταστροφή της Κεφαλονιάς. Τώρα λέω υπερβολή, αλλά...
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή θα θέλατε να αντί...
2: Επικοδομητική αντιπολίτευση και προτάσεις που δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, επικοδομητική αντιπολίτευση και προτάσεις δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό.
2: Λοιπόν, όταν κλείσουμε, να κλείσουμε κάτι. Εγώ σας μάθω ότι και το καινούριο που κάνουμε τώρα. Τοποθετούμε περίπου 19-20 στάσεις στην αστική γραμμή από τα Αργοστόλη μέχρι τα Σβορονάτα, στην αστική γραμμή.
1: Α, ωραία.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Καινούργιες αστικές στάσεις.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει μια δράση. Τώρα το λέω με πολύ σοβαρότητα και πολύ σκέψη. Δεν υπάρχει μια δράση που να έχει βγει και ο Δήμος Αργοστολίου, ο νη Δήμος Αργοστολίου, να μην έχει συμμετάσχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς, φίλε, εσύ να θες να μου μηδενίσεις το έργο μου, τον κόπο μου, τον υδρότα μου, το μυαλό μου, τη δουλειά μου.
0: Από πότε θα ξεκινήσει αυτή η...
2: Έχουν ήδη βάλει τις βάσεις. Θα ξαναγυρίσουν, είναι εδώ τα στέγαστρα, ναι. Θα γυρίσουν κάποια στιγμή η εταιρεία να τα βάλει.
1: Η γραμμή έχει ξεκινήσει όμως.
2: Οι γραμμές ξεκινάνε, ναι, η γραμμή ξεκινήσει. Α, τι μου θύμισες τώρα, Σπυρδούλα μου, με τη γραμμή.
1: Ναι.
2: Ψηφίσαμε στο Συμβούλιο τη Δημοτική Συγκοινωνία. Αν συμμετέσχει, αν συμμετάσχει ή δεν συμμετάσχει ο κόσμος, αν το αγαπάει ή δεν το αγαπάει, ή αν θέλει καιρό να το αγαπήσει, δεν μπορείς, ρε φίλε, αρχηγέ αντιπολίτευση να βγεις και να λες το λεωφορείο φάντασμα. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Η δράση του Δήμου ήταν αυτή. Η υποχρέωση μας ήταν αυτή. Αν το θέλετε πολύ, αγαπήστε το. Αν δεν θέλετε, σταματάμε. Αλλά δεν μπορεί να βγεις και να λες αυτό. Το δικό μας σκεπτικό είναι να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την ποιότητα ζωής του πολίτη. Εντάξει. Αυτό είναι το δικό μας σκεπτικό. Αν το αγαπήσει, θα το αγαπήσει. Τώρα, εγώ το βλέπω που τσουλάει και καλά και συμμετοχή και τα λοιπά, αλλά λέω τα δημοσιεύματα κάποιων αντιπολιτευτικών φωνών, ναι. και υψηλών ειστάμενων της αντιπολίτευσης. Εντάξει, να μπες να το περιγελάς. Μια δράση η οποία νόημα έχει και σκοπό έχει να βοηθήσει την τοπική κοινωνία.
0: Τώρα με την αφαίρεση των διπλωμάτων από πολύ κόσμο.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αυτό εξυπηρετεί, συγγνώμη, δύο λεπτά.
2: Εγώ να το σχολιάσω, αν θες να το σχολιάσω.
0: Δύο λεπτά. Εξυπηρετεί πολύ το λεωφορείο αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε να το χρησιμοποιούν πολλοί από αυτούς που τους έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα. Αυτό το έχουμε δει.
2: Ναι. Πιθανόν.
0: Όχι πιθανόν, είναι κανόνας αυτός.
2: Πιθανόν.
0: Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει. Και μπράβο σε αυτούς που τουλάχιστον συμμορφώθηκαν έστω για λίγο με αυτά τα λάθη που έχουν κάνει, γιατί για να τους αφαιρέσουν το δίπλωμα παραπιότι έχουν κάνει και λάθη. Δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει. Αλλά... λάθη υπάρχουν και παρανομίες υπάρχουν, αλλά υπάρχει μια σταχυολόγηση όσον αφορά την παρανομία. Το να ψάχνεις κάποιον αν έχει μια σακούλα με σκουπίδια στο μπορμπαγάζ και να είναι τόσο σοβαρό, από το να είναι γεμάτο στο τόπο με μηχανάκια παρκαρισμένα από εδώ και από εκεί για να πιάνουν θέσεις πάρκινγκ και να μην το λέει κανένας, ή να είναι πάνω στη ράμπα των αναπήρων, ή να πάνε στη διαβάση των πεζών, ή να πηγαίνουν ανάποδα, ή να περνάνε το φανάρι κόκκινο, ή να κάνουν τα αλκοτές. Νομίζω πως δεν έχουν την ίδια σημασία και την ίδια ουσία όλα.
0: Συνυπογράφουμε και εμείς το ίδιο πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε κάνει και εμείς άπειρες εκπομπές για αυτό.
2: Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο...
0: Αλλά κάποιοι κατηγορούν εσάς ότι έχετε δώσει εντολή να μην γράφουν τα μηχανάκια.
2: Ποιος το λέει αυτό μου? Εμείς καταρχήν, εγώ είμαι αντιδήμονος, έτσι. Εγώ σου λέω προηγουμένως από την άποψή μου. Εγώ δεν τους έχω δει στην παραλία. Δεν έχω δει στη διαβάση των πεζών, στη διάβαση των αναπήρων. Δεν έχω δει στο μπαστούνι που έχει άγρα πελατών και είναι πάνω στο μπαστούνι. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Δεν έχω δει το φανάρι το κόκκινο, το ανάποδα κτλ. Τώρα να συστήνουμε για να γράψουμε κάποιον που δεν φορεί ζώνη μέσα στο Αργοστόλι, που είναι παρανομία. Αλλά ή έχει τα σκουπίδια, όπως είπε ο υπάλληλός μου του Δήμου. Τα σκουπίδια, του Δήμου τα σκουπίδια. Στο μπορούν να βγάζει τον εγγράφουν, συγγνώμη τώρα, δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή πού έπρεπε να τα βάλει τα σκουπίδια?
2: Ξέρω εγώ πού έπρεπε να τα βάλει. Τι θες να σου πω.
0: Εγώ ξέρω ότι γράψανε γυναίκα, γιατί είχε μια φρατζόλα ψωμί στο δεξί κάθισμα.
2: Εντάξει, με όλα αυτά που ακούω και αυτά να το πιστέψω.
0: Ναι, 70 ευρώ πρόστιμο. Αυτό το ξέρω.
2: Νομίζω πως πρέπει να υπάρξει λίγο φιδό σε αυτό. Λίγο φιδό. Δεν είναι, δεν είναι ανάγκη να γίνεται το υπάκρον.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κλείνουμε με την υπόσχεσή σας ότι θα κοιτάξουμε.

0: Και μάλιστα να γίνεται τη νύχτα.
1: Τα καυτερίασα όλα αυτά, είναι πολύ νωρίτερα στην εκπομπή, κύριε Σαμόρη. Τα καυτερίασα κι εγώ.
0: Λοιπόν, εμείς θέλουμε τη βοήθειά τους. Για να το κάνουμε, για να τα κάνουμε όλα ακόμα καλύτερα.
1: Να
0: δηλαδή πόλη και δήμος καθαρός είναι μόνο το οι πολίτες είναι το αντίστοιχο.
1: Ωραία.
0: Και αλλιώς δεν υπάρχει.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας

0: θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βεβαίως έχουμε ένα δεκάλεπτο για να πούμε τα αθλητικά μας, τα οποία βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στο Μουντιάλ, είναι πολύ περισσότερα. Αφενός γιατί σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Γυμναστική για Όλους Άννα Πολάτου. 1200 άτομα θα βρεθούν στην Κεφαλονιά, όχι μόνο ως αθλητές και αθλήτριες, αλλά και ως συνοδοί. 1200 άτομα και οι εθελοντές. Λοιπόν, το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, διοργανώνεται από τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Ιωνίσων και την αμέριστη στήριξη των Δήμων Αργοστολίου, Λιξουρίου και Σάμης. Αποτελεί ένα θεσμό που τιμά την ιστορία και την παρακαταθήκη της αγαπημένης μας Ολυμπιονίκη, μετατρέποντας την Κεφαλονιά σε παγκόσμιο επίκεντρο του αθλητισμού, της ενότητας και της δημιουργικής έκφρασης. Λοιπόν, 36ο φεστιβάλ. 36ο, 36
8: χρόνια.
7: Και μάλιστα νομίζω 36 συνεχόμενα χρόνια. Δεν θυμάμαι αν λόγω κορονοϊού είχε διακοπεί.
8: Νομίζω... Πώς περάσανε τα χρόνια, ε?
7: Το λέει και ο Δάκης.
8: Ναι.
7: Όχι ο Δάκης, ο Πασχάλης. Πώς περάσανε τα χρόνια.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, σήμερα, να το πούμε αυτό, σήμερα σε 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Εκεί δίνεται η έναρξη του φεστιβάλ. θα έχει προηγηθεί παρέλαση εδώ στο Λιθόστρωτο, έτσι, των Αποστολών, που σταματάνε κατά διαστήματα, χορεύουν, κάνουν φιγούρες, κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε και στην αγαπημένη Αποστολή Αντωνάτου, η οποία παίρνει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στην Πάτρα, θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχοντας ως βασικό στόχο να βελτιώσει το Πανελλήνιο ρεκόρ που ανήκει στην ίδια. Έχει φέτος 11.65 στα 100 μέτρα, βρίσκεται σε σταθερά γρήγορους χρόνους, ενώ αποτελεί και μέλος της εθνικής ομάδας 4x100 κάτω των 18 ετών, η οποία σημείωσε πρόσφατα πανελλήνιο ρεκόρ στα δρόμια. Λοιπόν, εμφανίζεται και αισιόδοξη, έτσι, εν ώψη της διοργάνωσης, και θεωρεί πως βρίσκεται στην κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση για μια ακόμα πιο σπουδαία επίδοση από αυτό που μας έχει συνηθίσει.
8: Καλή της επιτυχία.
7: Ό,τι και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.
8: Βέβαια.
7: Εμείς είμαστε πραγματικά περήφανοι.
8: Βεβαίως, ναι.
7: Λοιπόν, θέλω να πάω πριν περάσω. Τι έκανα.
8: Τι έκανες?
7: Ένα δευτερόλεπτο να δω γιατί κάνω.
8: Εσύ δεν κάνεις λάθη, ρε.
7: Κάνω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πριν περάσω στα υπόλοιπα αθλητικά, θέλω να πω ότι έχουμε μια διακοπή αύριο ρεύματος στην περιοχή του αεροδρομίου, από τη διασταύρωση της οδού Λάσης Αεροδρομίου έως το αεροδρόμιο.
8: Μάλιστα.
7: Όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή.
8: Τι ώρες, από το πρωί μέχρι?
7: Από τις 6 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
8: Και έχει εστιατόρια, έχει πράγματα.
7: Όχι, Λάση Αεροδρόμιο, ο δρόμος αυτός.
8: Από την κάτω πλευρά, λες.
7: Όχι, από την πάνω πλευρά.
8: Από την πάνω πλευρά.
7: Ναι. Έως και το αεροδρόμιο. Τώρα.
8: Έχει πολύ πράγμα.
7: Δεν έχει εστιατόρια. Αυτό είναι τώρα, μιλάμε μετά το White Rocks.
8: Α, μετά. Μάλιστα. Έχει εργοστάσια. Αλλά τα εργοστάσια έχουν και γεννήτριες.
7: Έχει πολλά.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, να πάμε και στα μουντιαλικά, διότι έχω να σας πω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα μας ζευγάρια.
8: Για να ακούσουμε.
7: Βασικά, χθες ήταν η μέρα που άρχισαν να κλειδώνουν οι θέσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
8: Άρχισαν να πέφτουν κάτι κόλ.
7: Καταρχάς κλείδωσαν οι θέσεις, αυτό είναι το βασικό.
8: Για πες μας.
7: Λοιπόν, είχαμε τον αγώνα Ελβετία-Καναδάς.
8: Τον παρακολούθησα.
7: Και εγώ τον παρακολούθησα. Παράλληλα παρακολουθούσα όμως και το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ.
8: Συγγνώμη. Αυτό δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω. Γιατί μου άρεσε ο αγώνας.
7: Λοιπόν, και οι δύο ήταν καλοί. Ναι. 2-1 Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ 3-1. Λοιπόν, θα σας πω μετά τι γίνεται με αυτά. Επίσης, είχαμε και άλλους αγώνες, τον οποίο τον ένα τον παρακολούθησα λίγο και έκλεισα μετά την τηλεόραση, γιατί λέω δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο ένας ήταν Μαρόκο-Αϊτή 4-2.
8: Το Μαρόκο.
7: Ναι.
8: Με και τον Ελκαμπή.
7: Και ο άλλος ήταν Σκωτία-Βραζιλία.
8: Εκεί τι έγινε?
7: Κέρδισε η Βραζιλία με 3-0.
8: Έλα.
7: Και γι' αυτό λέω ότι δεν τον παρακολούθησα περισσότερο, διότι η Βραζιλία έδειξε τις προθέσεις της από το 7ο λεπτό, πετυχαίνοντας γκολ.
8: Μάλιστα.
7: Οπό...
8: Λες να ξαναγίνει η Βραζιλία που ξέραμε?
7: Δεν νομίζω, αλλά πάντως έδωσε στίγμα χθες.
8: Πάει καλά.
7: Ναι.
8: Μπράβο της.
7: Λοιπόν, τώρα.
8: Ναι.
7: Είχαμε και άλλους αγώνες. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οπό. Όπου κέρδισε η Νότια Αφρική.
8: Μάλιστα.
7: Και είχαμε και Τσεχία, Μεξικό. Όπου κέρδισε το Μεξικό. Με 3-0. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι στην επόμενη φάση, βεβαίως, έχει περάσει η Βραζιλία. Πέρασε το Μαρόκο. Το Μεξικό είχε περάσει εξ αρχής και έχει περάσει και η Ελβετία από το χθεσινό αγώνα. Και έχουμε και το πρώτο μας μάτς. Έχουμε το πρώτο μας ζευγάρι.
8: Για πες, ποιο είναι αυτό?
7: Είναι Νότια Αφρική-Καναδάς.
8: Βλέπω τον Καναδά να Καλή ομάδα έχει.
7: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος αγώνας.
8: Πότε γίνεται?
7: Την Κυριακή. Α, το μας. Βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, πάμε στα σημερινά και αύριο τα χαράματα. Τι έχουμε να δούμε? Η Γερμανία έχει κλειδώσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, δηλαδή είναι ήδη μέσα. Σήμερα από τον ίδιο όμιλο αναμετρώνται Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία. Κατά πάσα πιθανότητα η Ακτή Ελεφαντοστού θα κερδίσει το Κουρασάο και θεωρώ ότι η Γερμανία θα κερδίσει και τον ησημερινό.
8: Τι ώρα είναι η Γερμανία?
7: Όλα αυτά τα δύο, δηλαδή Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία είναι στις 11 η ώρα το βράδυ.
8: Θα ξενυχτήσουμε πάλι.
7: Παρεπιπτόντως βγήκε μια ανακοίνωση από το Κουρασάο, οι οποίοι είπαν ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα ακούστηκε μέχρι και σε αυτούς, δηλαδή τον κατάλαβαν το σεισμό. Λοιπόν, αυτά είναι για τις 11 η ώρα. Στις 2 η ώρα τα χαράματα, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. Εδώ και οι τρεις, πέραν δηλαδή της Τινησίας, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, έχουν την δυνατότητα να τερματίσουν πρώτες. Να είναι δηλαδή μία πρώτη από, και από τις τρεις. Αφενός η Σουηδία έχει 3 βαθμούς, αφετέρου Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν από 4. Οπότε όλα που λένε είναι πιθανά. Στους άλλους αγώνες, τους τελευταίους δηλαδή που θα γίνουν και 5 η ώρα τα χαράματα σήμερα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάι, Αυστραλία. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν περάσει την επόμενη φάση.
8: Η Αυστραλία να μην παίρναγα να κάνουν.
7: Και η οποία, έχω να σας πω, η ΗΠΑ είναι η μοναδική ομάδα, στον όμιλο αυτό δηλαδή, που έχει κάνει 2-2. Η Τουρκία έχει κάνει 0-2, δεν έχει κερδίσει κανέναν αγώνα, αντιθέτως την έχουν κερδίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και η Αυστραλία και η Παραγουάη, και σήμερα ή πάει να βρει τους πρώτους της βαθμούς ή πάει να υποστεί την τρίτη ήττα.
8: Πώς ξέπεσε τόσο η Τουρκία, που αν πεις, έχει καλή ομάδα. Ξέπεσε εδώ τώρα.
7: Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Μες. Λοιπόν, πάντως επίσης να σας ξαναπώ για μία ακόμα φορά τι έχει περάσει έως τώρα. Νότια Αφρική, Καναδάς, οι οποίες παίζουν οι δύο μεταξύ τους. Είναι ο πρώτος αγώνας της Κυριακής 10 του μηνός. 10 η ώρα. Βραζιλία έχει περάσει, Γερμανία έχει περάσει, Μαρόκο έχει περάσει, Μεξικό επίσης, Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, Ελβετία και Αργεντινή. Αυτές οι ομάδες έχουν περάσει ό,τι και να γίνει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις δεύτερες και μετά περιμένουμε και ποιες τρίτες θα περάσουν.
8: Μάλιστα.
7: Όλες δηλαδή οι ομάδες πέραν της πρώτης και της δεύτερης θέσης που σε στέλνουν απευθείας.
8: Τώρα πάμε για τους 32.
7: Ναι.
8: Έτσι.
7: Ναι,
8: και μετά
7: ναι, ναι.
8: Θα πάμε για τους 16. Μάλιστα.
7: Καλά. Για τους 16 έχουμε ακόμα αρκετό καιρό μπροστά μας. Η φάση των 16 ξεκινάει στις 4 Ιουλίου.
8: Μάλιστα. Μια εβδομάδα.
7: Λοιπόν. Ναι.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Να σας χαιρετήσουμε.
8: Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Δροσιστείτε.
8: Τα λέμε πάλι αύριο.
7: Έριχνε κεραυνούς όσο μιλούσαμε με μπουμπούνιζε όσο μιλούσαμε με τον κύριο Σαμούρη.
8: Έλα. Αρχίζει η βροχή.
7: Όχι.
8: Μακάρι να μας πίνει το αυτοκίνητο.
7: Μπορεί να είναι από τη ζέστη. Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
8: Μάλιστα. Ωραία.
7: Αύριο στις 11.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.
9: Κόσμος 96,5.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
18: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
19: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
20: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
19: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
20: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
21: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
22: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Ο τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη.
0: Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι αρχές ανέστηλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής, περίπου 18 ετών, ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κανείς το θύμα. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του, στα προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Το περιστατικό ανεβάζει στους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Σε συναγερμό τίθενται από αύριο Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ τους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, σήμερα στις 11 το βράδυ το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελαφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
24: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Δεν είναι να λείψω μια μέρα, ρε εσύ. Δεν είναι να λείψω μια μέρα. Σ' άκουγα χθες.
1: Τι είχες πρόβλημα?
0: Σ' άκουγα. Σου φύγαν όλα τα σημαντικά.
1: Ποια είναι, τι έχασα?
0: Καταρχάς, χθες ήταν η μέρα του Κλείδωνα. Δεν είπες κουβέντα.
1: Ο Κλείδωνας.
0: Ούτε 15 χρόνια κάνουμε εκπομπή μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο εδώ δίπλα μου. 15 χρόνια του εξηγώ πόσο σημαντικό είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Και άμα το ρωτήσω τώρα,
1: εκεί
0: δεν ξέρει ποιο είναι.
1: Ήταν σημαντικό. Εμείς που να ξέρουμε.
0: Παντού, ρε, σε όλη τη χώρα.
1: Τι θα πει ο Κλείδωνας?
0: Πάντα πάλι. 15 χρόνια μου κάνει την ίδια ερώτηση. Πάμε από την αρχή. Ξέρεις τι είναι του Άι Γιάννη, του Τιμίου Προδρόμου που λένε?
1: Ξέρω το Αγιάννη και επιγράψει το πατέρασμα τραγούδι.
0: Τι λέει το τραγούδι?
1: Ότι ανάβαμε φωτιές στις γειτονιές.
0: Έτσι, μπράβο! Μέχρι και ο πατέρας σου τραγούδι το έκανε.
1: Άλλωστε, κι εγώ δεν ήμουν μικρός, πήδαγα πάνω από τα λουλούδια που
0: πότε
1: καίγαμε.
0: Πότε πήδαγες? 23 Ιουλίου.
1: Του Αγιάννη.
0: Παραμονή του Αγιάννη.
1: Ο Κλείδωνας που κολλάει.
0: Παραμονή του Αγιάννη, λοιπόν. Πηδάμε τις φωτιές που το έχει κάνει υπέροχο τραγούδι ο πατέρας. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Την επόμενη μέρα, μάλλον το βράδυ της μέρας, αφού πηδήξουμε τις φωτιές, πάει το κορίτσι από τη γειτονιά, παίρνει το αμύλιτο νερό από την πηγή, σκεπάζει με ένα κόκκινο μαντίλι. Θες να ακούσεις το έθιμο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπας και το μάθεις, ναι, κάποια στιγμή.
1: Πάει λοιπόν το κορίτσι
0: στην πηγή.
1: Ποια είναι η πηγή?
0: Στην πηγή που τρέχει το νερό. Στη βρύση, πώς το λένε.
1: Έγαλε, πρέπει να ζεις σε χωριό που να τρέχει και πηγή. Πάμε παρακάτω. Έχουν στερέψει για αυτές. Ναι.
0: Γεμίζει με νερό,
1: ναι,
0: το βάζει με ένα κόκκινο μαντίλι,
1: ναι,
0: τα αφήνει μια νύχτα ολόκληρη κάπου, ναι, κρυμμένο. Την άλλη μέρα που είναι ανήμερα του Αγιανιού, το βράδυ μαζεύεται η γειτονιά, αρχίζει και λέει τετράστιχα, έχουν βάλει από ένα προσωπικό αντικείμενο ο καθένας μέσα, κυρίως από τα κορίτσια, λένε τετράστιχα, βγάζουν το αντικείμενο και έτσι ξορκίζουν το κακό από την υπόλοιπη χρονιά.
1: Μαγεία, ρε, μαύρη μαγεία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εκεί μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς.
1: Αυτά λέγαμε, ναι, στα παιδιά μας, όταν βγάζαν κανένα δόντι να το βάλουν κάτω το μαξιλάρι για να
0: είναι
1: να μοιραστούν.
0: Είναι από τα πιο ωραία έθιμα που έχουμε στον τόπο, ναι, και θλίπτει. Μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς να παίξουν με τα κοριτσόπουλα και αρχίζουν και λένε τη μια παπάρα μετά την άλλη. Ό,τι βλακία μπορείς να φανταστείς. Και εξού η φράση «άνοιξε ο Κλείδωνας».
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είναι πάντα επίκαιρο, γιατί το
1: είναι την εποχή που τα αγόρια με τα κορίτσια δεν συναντιόντουσαν και βρίσκανε προσχήματα. Τώρα δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα.
0: Ναι, αλλά άμα τους μαζέψεις και τώρα τους πιτσιρικάδες κάπου και τους κάνεις ένα έθιμο του Κλείδωνα,
1: μην έχει σημασία.
0: Μπορεί να
1: ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους και μαζεύονται.
0: Και τα κινητά στην άκρη. Λοιπόν, εσύ περίμενα μία μνήμα τουλάχιστον γι' αυτό να κάνεις.
1: Δύσκολο.
0: Χαμπάρι.
1: Αφού δεν το ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Τι να πω, ψέματα.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή έλειψα και χθες, έχουμε πολύ ωραία πολιτικά παρασκήνια. Παρθένα, που παράγουν πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Γίνανε διάφορα πράγματα χθες.
0: Γίνανε διάφορα ωραία, τα οποία δεν διαβάζουμε πουθενά. Θα σας τα πούμε εμείς. Μείνετε μαζί μας. Αλλά έχουμε καταρχάς μία συζήτηση προγραμματισμένη αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μας, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνάδελφό μας το λέμε γιατί σχολιάζει τα θέματα.
1: Καθηγητής είναι ο άνθρωπος.
0: Καθηγητής συνάδελφός μας. Διότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με κάτι δηλώσεις στο τραμ που λέει «Πάω τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ». Δεν θα πήγαινα, γιατί τους συγχαίρομαι όλους αυτούς. Το λέω με δικά μου.
1: Και θα στείλω και δώρα.
0: Γιατί μου το ζείτε ο φίλος μου Ερντογάν και θα πάω και με το κατητής μου. Τα περιμέναμε αυτά που θα γίνουν. Αλλά για πάμε λίγο να τα συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Εδώ είσαι, δεν είσαι, γιατί εγώ τον έψανα χτες και ήταν στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις.
2: Και απέφυγα επειδή καθηγητές. Ήξερα ότι δεν ήταν ο Βασίλης εκεί.
1: Α, εντάξει.
2: Καταλαβαίνεις, ενώ περίμενα να
1: υπέρει
2: το Βασίλης.
1: Έτσι,
0: δεν είμαστε το ίδιο, φίλε μου. Κωνσταντίνε, πόσα δώρα περιμένεις? Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει ότι θα φθεί με τα δωράκια του στον Ερντογάν, προφανώς θα έρθει. Πιστεύεις ότι θα είναι δωράκια που μπορεί να φέρουν τη δική μας κυβέρνηση σε αμήχανη θέση ή θα βάλει κάτι στις αποσκευές τους και για μας?
1: 800 εκατομμύρια για μηχανές στη General Electric που θα μπουν στο ΚΑΝ, το καινούριο αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το δώρο.
0: Ναι, άλλο ρωτάω.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Πρώτο, θυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Εκεί ο Τραμπ είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον Τούρκο ομολογό του. Σχεδόν τον είχε, όχι σχεδόν, τον είχε αποθεώσει. Mm. Υπήρξε ένα κλίμα εφορίας, το οποίο ένα χρόνο μετά δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν πήρε κανένα δώρο, ίσως να έδωσε μόνο αντίδωρα ο Ερντογάν σε εκείνη του την επίσκεψη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, στο βαθμό που κανείς μπορεί να εμπιστεύεται αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, του ζήτησε να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ιράν και δεν εμπλάκει, του ζήτησε με το Ισραήλ να κατεβάσει τους τόνους και τους κατέβασε, και χθες ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ό,τι του ζητάω το κάνει. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Σε ένα βαθμό πιθανολογώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάει με κάποια δώρα ο Ερντογάν στην Άγκυρα? Πιθανολογώ βασίμως πως ναι. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε τις εξής διαστάσεις. Πρώτον, το ρόλο τον οποίο επιτελεί όλο αυτό το διάστημα ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ, προσωπικός φίλος του Ερντογάν, μη διπλωμάτης, επιχειρηματίας ο ίδιος, ο οποίος, το έχουμε πει και μαζί στο παρελθόν, λειτουργεί ως ένας ιονή υπουργός ή μην υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ στην περιοχή. Καθότι, εκτός από πρέσβη στην Τουρκία, έχει τα ζητήματα της
0: Συρίας. Κράτα λίγο το τηλέφωνο σου σταθερό, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γιατί ακούμε κάτι θορύβους. Ναι.
2: Ωραία. Εκτός λοιπόν από το ζήτημα της Τουρκίας, στην οποία είναι πρέσβης, ασχολείται με τη Συρία, προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε, προσέξτε το αυτό, τον προεδρικό απεσταλμένο που ο Τραμπ είχε ορίσει για το Ιράκ, άρα ασχολείται και μετά του Ιράκ, και βέβαια έχει κάποιον ρόλο και για το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ιονή υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για την περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
1: Σωστό.
2: Προφανώς έχει κάνει δουλειά. Και οι δουλειές στην εποχή του Τραμπ γίνονται με τρόπους που μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε δημόσια. Ας το πούμε κάτω από το τραπέζι ή κάτω από τα ραντάρ, για να είμαστε έτσι όσο το δυνατόν γίνεται πιο πολιτικά ορθοί. Δεύτερο στοιχείο. Η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει το Κογκρέσο, το οποίο ασφαλώς και έχει υψώσει ένα νομικό, νομοθετικό τείχος απέναντι στην προοπτική χωρίς η Τουρκία να κάνει κάτι με τους S-400, που το κάτι τι είναι, να τους θέσει όχι εκτός λειτουργίας, εκτός Τουρκίας. Οι S-400 πρέπει να μεταφερθούν σε μη τουρκική επικράτεια, στο Αζερβαϊτζάν, στη Ρωσία, κάπου αλλού. Πάντως πρέπει να είναι εκτός τουρκικής επικράτειας για να μπορέσει το Κογκρέσο να αποδεχθεί την όποια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου ή του Υπουργού Εξωτερικών ή του Υπουργού Αμήνης Πολέμου για τα ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας.
0: Για να ξανανοίξει ο φάκελος των F-35, να το πούμε απλά, πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία.
1: Και μας έχουν δώσει μια αίσθηση ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δεν
2: το
1: είναι.
2: Συζητάνε. Το ναι. συζητάνε. Ναι. Ότι πήγε ο Φιτάν πριν από μία εβδομάδα, ήταν στη Μόσχα. Ναι. Συναντήθηκε και με τον Πούτιν και με τον Λαυρόφ, τον ομολογό του. Άρα κάτι μαγειρεύεται. Mm-hmm. Τώρα, χωρίς τους S-400 να φεύγουν από την τουρκική επικράτεια, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ. Εκτός εάν έχει αποφασίσει, όπως το έχει κάνει, δεν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο, αλλά εδώ δεν είναι. Μπορεί να πει ο Τραμπ ότι εγώ έκανα τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αυτός δεν είναι πόλεμος, άρα δεν χρειάζεται να το περάσω το Κογκρέσο. Εγώ έκανα μια συμφωνία κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακριβώς συμφωνία, είναι ένα πλαίσιο, άρα δεν χρειάζεται να την περάσω το Κογκρέσο. Να αγνοήσει το Κογκρέσο και να περάσει με προεδρικό διάταγμα μια συμφωνία στρατιωτικού χαρακτήρα με την Τουρκία. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αποκλείσω, για τον Τραμπ μιλάμε, έχει κάνει πολλά άλλα, αλλά δεν το θεωρώ και ένα πολύ πιθανό σενάριο.
1: Ναι, αλλά αν πάρει τα λοιπόν, γιατί αυτό τώρα κυκλοφορεί, γράφεται, ότι μπορεί να πάρουν για τα καινούργια τους αεροπλάνα αμερικανικές μηχανές. Αυτό είναι σημαντικό, σημαντική εξέλιξη και μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι δεν είναι, για το Αιγαίο.
2: Ασφαλώς. Θα πρέπει όμως πρώτα ότι με κάποιον τρόπο να έχει δώσει κάτι η Τουρκία στον Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, δεν είναι απίθανο. Αν μιλήσαμε για έναν άλλο πρόεδρο,
1: ναι, θα έλεγα
2: ότι δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να δώσει κινητήρες αμερικανικούς για το ΚΑΝ ή πολύ περισσότερο τα F-35 χωρίς η Τουρκία να έχει κάνει κάποια κίνηση με τους S-400. Θυμίζω ότι ο Μπάρακ εδώ και 6 μήνες λέει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα λύσουμε το θέμα. Το θα λύσουμε το θέμα σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια και η Τουρκία. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ενέργεια, έτσι, και η Τουρκία παίρνει τους κινητήρες για τα κάρτ που είναι το δικό της μαχητικό που δεν είναι F-35 και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και F-35. Θυμίζω ότι πριν του η περιπέτεια με τους F-400 η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35 και ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Άρα σήμερα θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους από ό,τι μιλάμε τώρα για την αεροπορική υπεροχή που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, ασφαλώς οι συσχετισμοί αλλάζουν πνέου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί εμείς είχαμε μια σχετική εξασφάλιση ότι τα F-35 είναι μακριά για την Τουρκία. Τώρα προσέξτε, το να πάρθει μια απόφαση, ας υποθέσουμε άμεσα, δεν σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο.
1: Θέλει 5 χρόνια, 10, ναι.
2: Θα πάρει τα F-35. Είναι μια γραμμή παραγωγής η οποία έχει προϋπολογίσει παραγγελίες που προηγούνται αυτή τη Τουρκία στο σενάριο που.
0: Επαναφέρω το ερώτημά μου ζητώντας την εκτίμησή σου. Αν κάνει όλα αυτά που περιγράφεις προς αυτή την κατεύθυνση ο Τραμπ, μπατάρει υπερβολικά η ισορροπία που μέχρι τώρα τηρεί η αμερικανική κυβέρνηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πιστεύεις ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και αν τα κάνει κάτι από όλα αυτά θα βρει και ένα αντιστάθμισμα να το ισορροπήσει με την Ελλάδα ή πιστεύεις ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση?
2: Να σου απαντήσω, Βασίλη, συνολικά. Πρώτον, μέχρι σήμερα η Ελλάδα με την Αμερική έχουν βρει ένα modus operandi κυρίως για το κομμάτι της ενέργειας αλλά και της στρατιωτικής επίσης συνεργασίας.
0: Σωστά.
2: Γιατί το στρατιωτικό αποτύπωμα της Αμερικής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Επίσης, υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει που πρόκειται να γίνουν αμερικανικές, πολύ σημαντικές, μεταξύ άλλων ακόμα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τρίτον, στην Αλεξανδρούπολη εγώ θα έβλεπα όχι μόνο μία πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο μία περιοχή μέσα από την οποία περνούν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, γιατί αυτό δεν συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες, ιδίως από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τραμπ και μετά, αλλά και ως μία περιοχή η οποία θα μπορούσε να συνδέσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την θάλασσα, παρακάμπτοντα ασθενά. Ναι. Και αυτό επίσης είναι στους Αμερικανικούς.
1: Μια αμερικανική βάση δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι εκεί.
2: Μια βάση, αλλά και ένας εμπορικός εκτός από ενεργειακός νότιο όμως. Επίσης να πούμε ότι η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου ευθυγραμμισμένα συμφέροντα στον IMEC, το περίφημο σχέδιο το οποίο ακόμα είναι στα σπάργανα, δεν έχει καν αρχίσει να κατασκευάζεται, που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και εν συνεχεία με την Ευρώπη. Μέχρι εδώ είναι τα στοιχεία που βρίσκουμε. Τιμή παρανομασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Και παίζει και η Χάλκη. Παίζει και η Χάλκη.
2: Ασφαλώς είναι και η Χάλκη. Απλώς η Χάλκη είναι ότι πρέπει να τη δούμε και λίγο ανάποδα. Κατά πόσο μπορούμε σήμερα, όχι εμείς ως Ελλάδα, άλλο η Ελλάδα, αλλά μπορεί η Ορθοδοξία να πιέσει τον Τραμπ από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί τη Χάλκη σε σχέση με άλλα ζητήματα που είναι αυτά που μόλις συζητάμε. Είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Γιατί η Χάλκη είναι μια προτεραιότητα πολλών δεκαετιών για την ελληνική Ορθοδοξία και για το φανάρι, για το Πατριαρχείο δηλαδή και για τον
1: Πατριάρχη
2: Αμερικής. Απλώς για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι
0: σύντομα μπατάρει, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Κωνσταντίνε.
2: Ναι. Μια κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μπατάρει λοιπόν ο Βασίλη υπέρ της Τουρκίας. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί για να το κουβεντιάσουμε, για να έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Αλλά οπωσδήποτε ότι σε ένα κόσμο συναλλακτικό, σε ένα κόσμο που οι business υπεραίνουν και υπερτερούν έναντι οποιασδήποτε σκέψη, όχι μόνο για διεθνές δίκαιο, για θεσμούς, για όλα αυτά πάνω στα οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει την εξωτερική πολιτική. Και σε ένα κόσμο που σε αυτόν τον κόσμο ο Τραμ με τον Ερντογάν μπορούν να συνεννούνται καλύτερα από ότι ο Τραμ με οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απλώς υπάρχει ένα αμερικανικό πάτημα στην Ελλάδα, ένα αμερικανικό πόδι, που κατά την άποψή μου, ακόμα και στον Τραμ, δεν του επιτρέπει να μπατάρει τόσο πολύ όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή υπέρ της Τουρκίας.
1: Και ο Ερντογάν θα είναι εδώ για να πάρει τα όπλα. Θα είναι για τρίτη θητεία από ό,τι βλέπουμε. Είναι το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το αναφέρουμε, Βασίλη. Πρέπει να το πούμε.
0: Κάτσε, έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι ο Τραμπ, επειδή καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι θα κάνει. Μπορεί να κάνει μια σύντομη στάση καθώς έρχεται ή καθώς φεύγει στην Αθήνα. Βεβαίως. Οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
2: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και σήμερα εισιτήρια για, από την ANEC Lines για σας, για να πάτε στην Κρήτη. Κληρώνουμε λοιπόν και σήμερα δύο εισιτήρια, ένας τυχερός θα τα κερδίσει, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο ή Πειραιάς Χανιά με επιστροφή. Για όποτε εσείς θέλετε να πάτε, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή 12 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε τώρα στο 210-4800-170-174, δηλώνετε συμμετοχή και 2 παρα 5 ο κύριος Κώστας Πανός θα κάνει την κλήρωση. Περίμενε, έχω άλλο ένα. Να σας πω επίσης ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έχετε κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι,
5: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Μα δεν μπορεί.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: και ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγαβητού.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
15: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
15: και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι τους στα προάστια του Παρισιού. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγούδι που ακούτε είναι το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, φίλου μας αγαπημένου και των δύο, το οποίο έχει γράψει ο γιος του.
1: Τη μουσική γράψει ο γιος του.
0: Τη μουσική ή τους στίχους?
1: Τη μουσική.
0: Α, τη μουσική. Έλα. Ξέρουμε ότι ο γιος του ο Μίλτος ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε, και το παιδί έγινε γιατρός.
1: Ο οδοντογιατρός. Καλύτερα στο οδοντογιατρός παρά στο τραγούδι.
0: Τώρα το καλύτερα είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι πολύ τρυφερό έτσι στιγμιότυπο που θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Να είναι καλά και οι δυο τους.
1: Και θα γίνει και σουξέ από ό,τι ακούω.
0: Ωραίο τραγούδι. Ναι. Ωραίο τραγούδι. Ναι. Να το ακούσετε και ολόκληρο, γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει τόσα χρόνια να παίξουμε ένα τραγούδι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρασκήνια τα πολιτικά στα οποία σας έχουμε υποσχεθεί. Καταρχάς, ξέρετε την αδυναμία τη δική μου, αλλά νομίζω την έχει και ο Νότης. Όταν βλέπουμε μια πολιτική εκδήλωση, να παρακολουθούμε λίγο και το δεύτερο πλάνο, πίσω από τις κάμερες. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε χθες την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, που το πρωί ήταν εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη και τα είπαν αναλυτικά για το βιβλίο. Εγώ αυτό που πρόσεξα είναι ότι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί σε μια εκδήλωση και δεν κάθισαν μαζί.
1: Έτσι.
0: Πρόσεξα επίσης ότι μακριά από τον κύριο Σαμαρά κάθισε και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και επειδή ο Μιχάλης Σάλας είναι απολύτως έμπειρος για να προσέχει τέτοιες ισορροπίες, έχω την αίσθηση ότι αυτό ζητήθηκε.

0: τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης. Ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Να τα μας. Δεν εκφράζει την προσωπική του γνώμη. Όχι, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό.
2: Είναι γιατί φανερό ότι οι δύο τους ήταν μαζί και δημιουργούσαν μεγάλο θέμα. Έτσι, γιατί πάντα λέγαμε ότι οι δύο πρωθυπουργοί έχουν τις ίδιες απόψεις τα περισσότερα αυτά θέματα. Και τώρα, επειδή φοβούνται ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και κυκλοφορούσε ότι μπορεί και ο Καραμαλής να τον στηρίζει σε αυτό το οποίο κάνει, τώρα παίρνουν αποστάσεις.
1: Τον βοηθάει. Με συγχωρείς. Και άλλες φορές είχαν γίνει προσπάθειες προσέγγισης του Καραμαλή και ο Καραμαλής τις είχε αποκρούσει. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα πληγώσει ποτέ την παράταξή του.
2: Σωστό.
1: Από χθες λοιπόν αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές και για να κλειδώσει...
2: Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι η ίδια η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες τώρα στον Καραμαλή σε μια προσπάθεια.
1: Μα έχει απόλυτο όφελος.
2: Προφανώς.
1: Αυτές οι δύο δυνάμεις
2: να μην
1: αθρίζονται.
2: Έτσι.
1: Αλλά αυτό το κάνει και ο Καραμαλής. Αυτό δεν γίνεται εν αγνία του Καραμαλή. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά τον Καραμαλή να παίρνει διακριτές αποστάσεις από τον Σαμαρά. Και αυτό ενδεχομένως, αυτή είναι τώρα μια δική μου εκτίμηση, να επηρεάσει και τις τελικές αποφάσεις του Σαμαρά, διότι όταν βλέπεις ότι η ισχύ σου μειώνεται σε ένα βαθμό, μπορεί να αλλάξεις και τους προσανατολισμούς.
2: Προφανώς το σταθμίσει και αυτό ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς.
2: Αν και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, έτσι, σε σχέση
1: με
2: ο Σαμαράς.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ο Σαμαράς.
2: Πέρα από τη γενέτειρά του. Και ο Σαμαράς.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά.
2: Έλα.
1: Έτσι λέω, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ και να έχω άδικο εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αν κάποιος στη Βόρεια Ελλάδα έχει δύναμη, αυτή είναι η Καραμαλής. Όχι Σαμαράς.
2: Και ο Σαμαράς, τα Σκόπια είναι ένα θέμα, το κύριο θέμα του Σαμαρά.
1: Σωστό.
2: Άρα η Βόρεια Ελλάδα είναι
1: αλλά
2: εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο ο Σαμαράς. Δεν ξέρω. Περίμενε. Είναι βέβαιο ότι ο Σαμαράς έχει μεγάλη δύναμη στην Πελοπόννησο.
2: Προφανώς.
1: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας, ούτε εγώ. Για τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μπλέξει Βελόπουλοι, Καραμαλίδες, Λατινοπούλου, αυτά δεν ξέρω.
2: Σε κάποιες περιοχές θυμίζω ότι ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα. Εκεί ναι, λοιπόν ο Σαμαράς έχει να μαζέψει.
1: Δεν ξέρω.
2: Πολύ.
1: Όχι. Νομίζω κάνεις μια προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο.
2: Okay.
1: Πώς να σου το πω τώρα. Μη τεκμηριωμένη, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη.
2: Τεκμηριωμένη, τι θα πει τεκμηριωμένη. Λέω ότι στη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάγαμε και με τον συνάδελφο από τη Βόρεια Ελλάδα και του λέγα, εκεί ψηφίζεται έτσι σκληρή δεξιά και μου λέει, πού το είδες.
1: Συνάδελφο. Άντε Νικολαίδη.
2: Ναι.
1: Ψηφίζουν δεξιά.
2: Έτσι.
1: Αλλά τι δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, μην μείνουμε άλλο. Το γεγονός της ημέρας, το οποίο ήρθε να χαϊδέψει με τη βούλα την επίσημη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση Καραμαλή-Μητσοτάκη. Το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρω αν το είπες θες, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή μας, ήμουνα εκτός, είναι ότι εδώ και μέρες εμείς που είμαστε λίγο παλιοί στο κουρμπέτι, λέγαμε ότι όπου να είναι το μπαλόνι της κυρίας Καριστιανού θα ξεφουσκώσει. Προκύπτει ήδη από τις δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ η αποχώρηση Κουκοτσάκη και του άλλου του πτεράρχου που ήταν από τα πρωτεπολίκαρά τους. Ακούω δε ότι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Αυγερινός έχει αρχίσει και γκρινιάζει γιατί έχει στηθεί ένα παρεάκι γύρω γύρω από την Καριστιανού.
2: Ότι υπάρχει και μια τρόικα, εν πάση περιπτώσει, με την Καριστιανού που παίρνει όλες τις αποφάσεις. Και
1: πριν πάμε στις εκλογές, προβλέπω ότι εκεί θα πιαστούν μαλλί με μαλλί και σε κάθε περίπτωση το κόμμα της Ελπίδας το βλέπω να φλερτάρει σύντομα με μονοψήφια.
2: Μα είναι μονοψήφιο τώρα, δεν είναι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Όχι μόνο αυτό, ρε εσύ. Υπάρχει μια αντισυστημική ψήφος που πάντα πάει σε έναν. Φαίνεται ότι την αντισυστημική ψήφο τη μαζεύει όλοι ο Τσίπρας. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν 20%, κάποια στιγμή οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων θα πρέπει να σχοληθούν.

0: Αυτό λίγο σοβαρά. Δεν μπορεί να λένε τέτοιες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές. Άμα παίρνει 20% ο Τσίπρας, θα πάμε κατευθείαν να δώσουμε την πρωθυπουργία.
0: 8 στους 10 δημοσιογράφους που άκουγα χθες τσίμπησαν στο ότι ο Τσίπρας έφτασε το 20%.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση του κλείνει το μάτι. Θέλει να τον έχει δίπλα της, να τον έχει αντίπαλο.
0: Άλλο. Περίμενε. Θα το πούμε αυτό. Έχει σημασία. Έχεις δίκιο, αλλά θα το πούμε μετά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν άκουσα κανένα να λέει ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε μέσω Viber. Μέσω Viber. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσω Viber δεν είναι κανονικές δημοσκοπήσεις. Ούτε οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει Ιούλιο μήνα, που ήδη ένας πληθυσμός έχει μεταναστεύσει από
1: με
0: την κατοικία.
1: Δεν έχεις ξανακούσει την εταιρεία. Μια φορά νομίζω.
0: Όχι, έχει, κάνει,
1: έχει κάνει άλλη μια δημοσκόπηση. Δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου που γνωρίζουμε.
0: Είναι μια από τις εταιρείες που κυνηγούν με μανία τις εντυπώσεις από τα αποτελέσματά τους για να κερδίσουν δημοσιότητα. Δύο έχω τσεκάρει, μία από τις δύο είναι αυτές. Και λέω, δεν είναι πιστοποιημένες από τις εταιρείες μετρήσεων, έτσι μου λένε, και λέω, οι υπόλοιποι δημοσκόποι που θέλουν να προφυλάξουν τη δουλειά τους έχουν να πουν κάτι ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας μπορεί να φτάσει και το 20%, αλλά δεν θα το μετρήσουμε αυτό Ιούλιο και Αύγουστο. Το Σεπτέμβρη που θα μετρήσουμε κανονικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις σταματάν τον Ιούνιο και ξαναβγαίνουν το Σεπτέμβρη.
1: Ο Τσίπρας είχε πάρει στις πρώτες εκλογές, είχε πάρει 20%, αν θυμάμαι καλά. Ποιες και μετά έπεσε στο 17,8.
0: Παραπάνω, τι 20, δεν θυμάμαι το ποσοστό.
1: Τόσο είχε πάρει 20% και μετά είχε πάρει 17%.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ρεύμα, κατά τη γνώμη μου. Και είναι και πολύ παράξενο την πρώτη εβδομάδα να βγάζει 15 και τη δεύτερη 20. Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
0: Τώρα, είπε κάτι ο Νότης που έχει τη σημασία του, γιατί το έχουμε προγραμματίσει. Ποιον θέλει δίπλα του ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, για μπαμπούλα. Ο Μητσοτάκης, που το έχει ρίξει τώρα τελευταία στα extreme sport, το πρωί έκανε extreme sport, πήγε να βγάλει ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και ήταν και μόνος
1: χτες.
0: Ήταν μόνος του τέτοια εποχή στο αστυνομικό τμήμα. Ας πάει ένας σήμερα στο τμήμα του Συντάγματος να δούμε, θα είναι μόνος του. Είδα το Μητσοτάκη να βγάζει ταυτότητα, ήταν τρεις αστυνομικοί και μόνος του. Και λέω μπράβο, άδειο το τμήμα του Συντάγματος. Το απόγευμα έκανε.
1: Εντάξει, όταν μπαίνεις εκεί να βγάλεις. Χωρίς, μπορεί να είναι έτσι πως τα λες. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα να βγάλεις αυτό, και εγώ όταν πήγα ήταν μόνος μου.
0: Όχι, δεν ήσουν μόνος σου, ήταν τρεις αστυνομικοί και εξυπηρετούσαν τρεις πολίτες.
1: Όχι, Συντάγμα δεν πήγα στο Συντάγμα εγώ, αλλά
0: όπου και να πας. Σε κάθε αστυνομικό είναι τρεις πολίτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μπήκε τώρα Μητσοτάκης, βγήκαν όλοι απ' έξω. Ούτε στο
1: περιμένετε, κύριε, περιμένετε κύριε, τη σειρά σα.
0: Ναι. Περιμένετε, έχουμε ένα πρωθυπουργό να εξυπηρετήσουμε. Το απόγευμα που το έχει ρίξει λίγο στην Dolce Vita, πήγε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το ράλι Ακρόπολης που θα γίνει σήμερα η σούπερ ειδική.
1: Αυτά που έχουν 500 και άλλο.
0: Ελληνικό, ναι. Μπήκε ως συνοδηγός, το πήρε ο οδηγός, έκανε κάτι κολλιές, κάτι μπαντιλίκια. Το πήρε μετά ο Μητσοτάκης, το πήγαινε. Πώς οδηγούν κάτι παππούδες που βγαίνουν στην ελληνική. Έφερνε τη στροφή ανοιχτά με βρει στην μπαριέρα. Τέλος πάντων, έδωσε και μια συνέντευξη στον καλό μας συνάδελφο τον Ντάκη τον Τρακουσέλη και τον ρώτησε ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του. Και άκουστε.
2: Κοιτάξτε, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Ζαλίζεσαι αρκετά.
3: Για τον συνοδηγό, ειδικά.
2: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Ζαλισμένο ήταν, γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Λέμε.
1: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
0: Συνοδηγό τον Τσίπρα. Γιατί έχει κάνει πυρουέτες.
1: Να, έχει κάνει κολοτούμπες, ξέρω.
0: Ναι. Μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένος. Γιατί συνήθως δίνει κάτι ωραίες ατάκες ο Μητσοτάκης. Αυτή δεν τη βρίσκω χαριτωμένη.
1: Εντάξει. Αλλά στις εκλογές, άμα δεν βγει αυτοδύναμος, δεν θα πάει στον συνοδηγό του. Έτσι, θα ζητήσει βοήθεια από τον συνοδηγό του. Θα ζητήσει από τον άλλον που δεν θέλει να είναι μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ωραιότερος μπαμπούλας για τους δεξιούς δυσαρεστημένους.
1: Συσπυρώνει τον κόσμο.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, παιδιά, σου λέει Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Θα κλείσει τις τράπεζες πριν αναλάβει.
0: Μητσοτάκη, μόλις ακούει 20% ο Τσίπρας αυτή τη δημοσκόπηση, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης την έδωσε. 25%. Άμα το δείξουν τον Τσίπρα 25%, δεν θα μείνει δεξιός που δεν θα πάει στην κάλπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να του συμβεί. Με ενημερώνουν ότι έχουμε μία πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Ελπίζω να είναι όλα καλά και να είναι μόνο μηχανικό το πρόβλημα στο Μέτσοβο. Κύριε Γιαννήρη, αν έχουμε κάτι νεότερο, παρακαλώ πολύ να το ελέγξουμε. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι σοβαρότερο πρόβλημα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ θα το επαναλάβω, θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχουμε πτώση ενός ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΟΥ στα Γρεβενά Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Διασώθηκαν, μου λένε, τα δύο μέλη του πυρόγματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, ζητώ συγγνώμη, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχη.
6: Καλό μεσημέρι. Με πήραν τώρα από την πολιτική προστασία,
5: ναι,
6: τη λίμνη του Μετσόβου, την τεχνική λίμνη του ΑΟΟΥ. Mm. Έπεσε ένα ελικόπτερο που πήγε να πάρει νερό για να...
5: κατέβηκε ένα ανεφοδιαστή,
6: και οι δυο σώθηκαν, ήδη τους πήραν με το ΕΚΑΒ και λοιπά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι σώθηκαν.
5: Όλα
6: και
5: αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα...
6: Τώρα κάτι παρουσίασε στον αέρα την τελευταία στιγμή.
5: Ή κατά τη διάρκεια που πάτησε στο νερό για να πάρει νερό, γιατί
6: κάτι,
5: έτσι γίνεται, κάτι συνέβη.
6: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά...
5: Αφού οι άνθρωποι είναι καλά, όλα τα άλλα περιτεύουν. Εντάξει, κύριε Περιφερειάρχα.
7: Έχετε μεγάλη φωτιά εκεί.
6: Έχει και πολύ βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει σώθηκαν.
5: Η φωτιά στο Μέτσοβο είναι σοβαρή?
6: Δεν είναι στο Μέτσοβο. Μάλλον θα είναι προς την πλευρά των Γρεβενών από κανένα, ναι, κεραυνό, πιστεύω εγώ.
5: Α, μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα.
6: Έγινε. Στο Μέτσοβο είναι η λίμνη.
5: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, για να είστε απολύτως ενημερωμένοι. Εντάξει, αφού οι πιλότοι είναι καλά.
7: Το περιφερειστικό νομίζω νοικιάζει ελικόπτερα τέτοια Bell και Ericsson από το εξωτερικό.
5: Και γι' αυτό
7: έχει, έχει ξένους πιλότους. Έτσι, οι οποίοι έρχονται, τα ξέρουν τα ελικόπτερα αυτά.
5: Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω κάτι να πω. Από χτες ήθελα, αλλά χτες δεν ήμουνα. Πρόσεξα ότι αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες, που ως διάταξη εγώ τη θεωρώ απολύτως σωστή.
7: Βέβαια.
5: Προσέξτε τώρα, ρε παιδιά. Κατατέθηκε στη Βουλή προχθές 11:58 το βράδυ, δηλαδή 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
7: Και την άλλη μέρα, δεν είναι η πρώτη.
5: Και την άλλη μέρα το πρωί ψηφίστηκε. Mm. Διαβάζω και μία μελέτη, διάβαζα πρόσφατα, ότι προχθές η κυβέρνηση το έχει παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό. Έλεγε η μελέτη ότι το 81% των τροπολογιών που κατατίθενται στη Βουλή κατατίθενται μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα.
7: Ναι, και τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει.
5: Γιατί? Γιατί?
7: Κάποτε απογορευόταν αυτό, αν θυμάσαι.
5: Όχι, κάποτε. Και τώρα απαγορεύεται.
7: Ναι, όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί γίνεται.
5: Ναι, μην λέμε μετά ότι σεβόμαστε τους θεσμούς. Δηλαδή, γιατί... ποιο ήταν το πρόβλημα αν την κατέθετε προχθές το βράδυ που θα μπορούσε να την καταθέσει την άλλη μέρα το μεσημέρι και ψηφιζόταν σήμερα.
7: Για τον απλούστο λόγο ότι όταν κατέθεται μια τροπολογία, θα πρέπει οι άλλοι να ξέρουν τι λέει τροπολογία. Και άμα την καταθέτεις μισή ώρα πριν πρέπει να ψηφιστεί. Ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει.
5: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζω την προσήλωσή του και εκείνος στους θεσμούς, και ο πρωθυπουργός να κοπεί το πανηγύρι. Δεν μπορεί να λες του βουλευτή, α, χτες τα μεσάνυχτα έρθει μια τροπολογία που είναι ουσιαστικά νομοσχέδιο, σήμερα να την ψηφίσουμε. Όχι. Δεν θα την ψηφίσουμε. Θα την ψηφίσουμε μεθαύριο.
7: Για κάποιο μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιο όμως τώρα, γιατί έχω πλέον τρύπα στο κεφάλι μου, πέρασαν τρεις τροπολογίες. Η μία άλλαζε την άλλη. Για να καταλήξουν τελικά στην τελική.
5: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Και επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα δουν πολλά τα μάτια μας μέχρι να κλείσει η Βουλή. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρό κράτος, δεν μπορεί μια διάταξη να ζητάς από τον βουλευτή να την ψηφίσει χωρίς
7: να μην ξέρει
5: την
7: ψηφίζει.
5: Ναι. Απορώ και οι βουλευτές πώς το δέχονται. Τελεία, παράγραφος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
7: Αύριο στη μία εμείς. Γεια σας.
5: Περίμενε. Ξεχάσαμε την κλήρωση. Κώστα, έναν αριθμό από το 1 ως το 83.
8: 33.
5: Η κυρία Ευδοκία Γαβρογιάννη, με κινητό που τελειώνει σε 695, κερδίζει τα εισιτήρια με την Annec Lines. Κυρία Ευδοκία, να είστε καλά και να τα χαρείτε.
7: Καλό ταξίδι.
5: Γεια σας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέο...
17: Κόσμος 96,5.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes
18: Smart.
19: Ford,
18: Opel
19: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Μαρκέτος.
19: Το team των απαιτητικών.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 26710-252. 251.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
18: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
18: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
25: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
26: Γράφουν Έλληνες που ζουν εκεί τα δευτερόλεπτα της καταστροφής.
27: Γκρεμίστε καν, μπετάτζ, τι να σας πω, ο τείχος.
26: Ναι.
27: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
28: Εδώ έχουμε να κάνουμε μία μείζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
26: Και πληθαίνουν οι πληροφορίες για πώληση κινητήρων αεροσκαφών, πολεμικών αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Στο παιχνίδι μπαίνουν και τα F-35. Πηγαίνω με δώρα για τους Τούρκους, λέει ο Τραμπ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
29: Και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, τους Τούρκους εννοεί.
30: Διότι είναι αμυντική προμήθεια και εφόσον λογίζεται ως τέτοια, δεν βλέπω τον τρόπο να μπορέσει να ελοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.
31: Και μετά δεν είναι μόνο η Ελλάδα,
32: ναι,
31: η οποία θα αντιδράσει με τους. Προσέξτε, είναι Ισραήλ.
26: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία Μελίνα Σαμαραδέλη. Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιαμιχάλης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα για τα προβλήματα στην πόλη μας. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό, τα γνωρίζει Σπύρο, τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι δυστυχώς το έζησαν. Ερχόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος του λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών έχει εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη, αλλά είναι μέσα στο μποντιλιάρισμα. Δεν μπορώ να πω πως αυτό ευθύνεται. Θα το παρακολουθήσουμε όσο πιο στενά μπορούμε. Η Σχιστού εκ νέου και αυτή έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου είναι η δυσκολότερη δρόμη. Και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Αμαλίας και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στην πλατεία Ποδαμίας, λόγω τροχαίου συμβάντος κυρίως, είναι δύσκολη.
26: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εκτάκτως θα πάμε στην Βίλιαν Στασινού, την συνάδελφό μας από το Βήμα FM στους 91, στα Ιωάννα, γιατί πριν από λίγο είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πήγαινε για την πυρκαγιά που μένεται στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Βίλιαν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά η οποία μένεται είναι στον Ορινόγκο της Βάλια Κάλντα, τα Γρεβενά. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε πολύ κοντά στο σημείο, στη λίμνη Αόου προς την περιοχή του Μετσόβου, έφερε μέσα τρεις επιβαίνοντες. Ευτυχώς και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διαδικασία του ανεφοδιασμού για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, και να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στη λίμνη. Συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
26: Άρα ίσως, Βίλιαν, και στην προσπάθειά του να αντλήσει νερό για να κάνει μετά τη ρήψη. Μπορεί εκεί, αλλά μένει ακόμα να το δούμε. Είναι, φαντάζομαι, σε αρχικά στάδια.
1: Να το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καθώς το ελικόπτερο, όπως σημειώσαμε από την αρχή, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για ανεφοδιασμού με νερό προκειμένου να συνεχίσει τις ρήψεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη. Το μέτωπο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές, ευτυχώς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου διερευνώνται. Αυτό που έχει σημασία σε πρώτη φάση είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά, διότι εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τραγωδία.
26: Βίλιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σε παρακαλέσω πάλι να έχουμε μια επικοινωνία. Ήταν η Βίλιαν Στασινού από το Βήμα FM στους 91 στα Ιωάννα, που μας ενημέρωσε τόσο για την πυρκαγιά στα Γρεβενά Βάλια Κάλντα, αλλά βεβαίως και για την πτώση του ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες, πιθανόν κατά τη διαδικασία άντλησης νερού. Αυτό μένει να το δούμε. Και την κατάστασή τους μένει να δούμε, να διευκρινιστεί. Θα προχωρήσουμε τη δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15,5 ετών. Η αρχική πληροφορία ανέφερε πως είναι 17. Τελικά, πριν από λίγο, πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα είναι 15,5 ετών. Ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός που έρχεται να προσθεθεί στα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη και τώρα να διευκρίνησουν τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος. Κατηγορούμενος φέρεται να είναι ένας 18χρονος, 2,5 χρόνια μεγαλύτερός του, και οι δύο βρέθηκαν σε δύο παρέες, συνεπλάξαν και εκεί φαίνεται πως κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Το 15χρονος έχει δεχτεί πλήγμα στο θώρακα. Αστυνομικοί και διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί έκαναν και προσαγωγές. Μέσα στις προσαγωγές φαίνεται να ήταν και ο κατηγορούμενος. Δεν τα κατάφεραν, εξέπνευσε το παιδί με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τις στιγμές.
2: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
3: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
4: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει. Όχι για πολλή ώρα, γιατί σταμάτησαν γρήγορα.
5: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα.
26: Και η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
6: Υπάρχει ένα μαχαίρι, θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος. Πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας.
26: Και φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές ο 15χρονος. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία. Επαναλαμβάνω πως αυτό που δείχνει έρχεται να προσταθεί σε μια αλυσίδα τέτοιων γεγονότων είναι ότι η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα. Πρώτα να δούμε τα νεότερα για το σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Τους σεισμούς που τη συγκλώνησαν και έχουν προκαλέσει απόλυτη καταστροφή και πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Με τις εκτιμήσεις μάλιστα να αναφέρουν ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με τον αριθμό των θυμάτων που έχει ως τώρα ανακοινωθεί. Είναι μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Βελίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα.
26: Θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα, για να καταλάβουμε πώς το βίωσαν οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη. Είναι δικηγόρος, μένει στη Βενεζουέλα, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος της περιοχής Τσακάο και μίλησε στην ΕΡΤ. Ακούστε πώς περιγράφει τις στιγμές.
9: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο. Εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά. Είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε, γκρεμίστηκαν μετά, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τρομαρό, δεν ξέρω, αύριο θα δούμε τι έγινε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
26: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος και πάλι ψύχραμη την άκουσα, δηλαδή, για την καταστροφή που βίωσε.
7: Ναι. Μιλάμε για ένα δίδυμο σεισμών, οι οποίοι έχουν ακολουθεί από 30 μεγάλους μετασεισμούς. Όλα άρχισαν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπικής ώρας, μετά μεσημβρίας. Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ, περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά μιας πόλης της Γιουμάρε, πάλι στην ίδια πολιτεία. Το χθεσινό δίδυμο αυτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ήταν οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, εδώ και 120 χρόνια. Ο νεότερος απολογισμός, ο οποίος είναι πολύ προσωρινός, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πως ο αριθμός των θυμάτων σταδιακά θα αυξάνεται καθώς περνούν οι ώρες. Χωρίς να περιλαμβάνονται θύματα από το επίκεντρο του σεισμού, από την Λαγκουάιρα, το λιμάνι αυτό, όπου έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, πολυόροφες, 20όροφες πολυκατοικίες, έχουν ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια σε άλλες περιοχές 164 άτομα νεκρά. Οι τραυματίες είναι 971 μέχρι στιγμής. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβής πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ο πιθανός αριθμός απολειών ζωής θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 10.000 και 100.000.
26: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
7: Είναι, αν θυμάσαι, Τουρκία,
26: ναι, ναι.
7: Ισμίτ.
26: Ναι.
7: Τέτοιου μεγέθους και μάλιστα δίδυμο σεισμών, έτσι.
26: Ναι, ναι.
7: Τώρα, αυτές οι δύο ισχυρές συντονίσεις μέσα στα 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν πόλεις, κατέρευσαν κτίρια, παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια και το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην Βενεζουέλα ήταν η μέρα εθνικής αργίας και οι άνθρωποι δεν ήταν στις δουλειές τους. Πολλές οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες στα σπίτια
26: τους. Στα σπίτια.
7: Λοιπόν, η μάχη δίνεται με το χρόνο. αλλά το βασικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των σωστικών συνεργείων στις περιοχές όπου έχουν πληγεί. Μέχρι στιγμής, σε έναν λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούνται όλοι να δηλώσουν τι άτομα αγνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο αριθμός των αγνοουμένων, των δηλούμενων αγνοουμένων, έχει ξεπεράσει τις 6.500.
8: Οπότε, και αυτό είναι στοιχείο που
7: μέχρι στιγμής, 164 νεκροί κάτω από τα συντρίμια, χωρίς να έχουν μπει ακόμα στο επίκεντρο.
8: 6.000 που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους.
7: Ψάχνουν, ναι. Αγνοούμενοι. 971 τραυματίες. Η κατάσταση, η περιοχή της Λαγκουάιρα, εκεί που ακόμα δεν έχουν μπει και δεν έχει γίνει η καταμέτρηση των θυμάτων, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Ολόκληρη η Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα στείλει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εφοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ προσέφερε διασώστες να πάνε αμέσως στη Βενεζουέλα. Η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες της χώρας της Βενεζουέλας, είπε ότι διασώστες από όλες τις γειτονικές χώρες αναμένεται, Μεξικό δηλαδή, Κολομβία, αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη.
8: Σε εξέλιξη που ακόμη, Γιώργο, δυστυχώς, το ακόμη λέω, μάλλον είμαστε ακόμη στην αρχή σε ό,τι αφορά.
7: Δεν θέλω, ελπίζουμε να μην πολλαπλασιαστεί ότι θα αυξηθεί,
8: και να μην αυξηθεί σίγουρα αυτά τα μοντέλα
7: λένε της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
8: Ότι μπορεί να φτάσουν νεκροί ακόμη και τους 100.000.
7: Ναι, ναι.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε και στα δύο που σας παρουσιάσαμε έως τώρα και στα τρία θέματα, και στην πτώση του ελικοπτέρου να δούμε τα νεότερα, και στην Καλυθέα θα μεταφερθούμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία και στα του σεισμού. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προέκυψε μετά τις πληροφορίες στον τύπο αλλά και δηλώσεις του Τραμπ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να ξεκλειδώσουν την πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα πολεμικά τους αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία, βεβαίως είναι ακόμα σε δοκιμαστική στάδιο. Στα σενάρια αυτά άρχισε να παίζει δυνατά πάλι το θέμα των F-35 στην Τουρκία, και μάλιστα ο Τραμπ φρόντισε να τροφοδοτήσει αυτές τις προσδοκίες από πλευράς Τουρκίας με αφορμή την παρουσία του στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελενίκου, που η οποία βεβαίως παρακολουθεί το θέμα γιατί είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος το όλο ζήτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι.
8: Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Τραμπ. Βεβαίως θα ακούσουμε στο βάθος φωνή Τραμπ, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γιαννέρη που μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς το είπε. Τον ρωτάει, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του, μάλλον όχι ίσως, έχει τη σημασία του, τον ρωτάει Τούρκος δημοσιογράφος στο Βάλ γραφείο, δεν λέω προς είναι προσυνεννοημένο, μακριά από μένα, αλλά Τούρκος δημοσιογράφος του στείνει την ερώτηση και του λέει: Τραμπ, πηγαίνεις στην Τουρκία, έχεις τίποτα για μας? Και απαντάει ο Τραμπ:
11: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
8: Αυτή ήταν η αναφορά του, Μαρία. Και τώρα σε σένα.
10: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πολύ βασικό.
8: Ο κύριο Ρούτε, βέβαια.
10: Διότι παρακολουθώντας τις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο και στον πρόεδρο Τραμπ και στην Τουρκία.
8: Στον πρόεδρο Ερντογάν.
10: Τι είπα εγώ?
8: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν.
10: Το εγκόμιο του Ερντογάν, αλλά και το εγκόμιο γενικά της Τουρκίας, καθώς είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει μαχητικά F-35. Και δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη στιγμή, καθώς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αρχικά συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αποκλείστηκε λόγω της αγοράς
8: των
10: ακριβώς, λόγω της αγοράς S-400. Υπήρξε και τοποθέτηση του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησε ανοιχτό παράθυρο για πιθανή επανένταξη της γείτονος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά, για τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούμε ότι έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται και να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Κατέληξε. Οπότε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία περνάει υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο την έχει δηλώσει και η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και η διάθεση του Προέδρου των ΗΠΑ να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας έρχονται την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, που το πρακτόριο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής προς την Άγκυρα, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από το Κογκρέσο.
12: Ναι, τώρα μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά είναι το Reuters που τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά λέει θα πουλήσουν κινητήρες για τα ΚΑΝ. Είναι ο Φιντάν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες που μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης ότι ξέρεις, ο Φιντάν στη Μόσχα συζήτησε και το θέμα των S-400. Και είναι και ο Πολύς τον Μπάρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που γνωρίζει πολύ καλά, εδώ και καιρό έχει πει μη στεναχωριέστε, τα F-35 θα τα πάρετε. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
10: Είναι ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα και οι πιέσεις που ασκούν. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βουλευτές Αμερικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν φρένο, θυμίζοντας και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι S-400 και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Να σου θυμίσω τις επιστολές που έστελναν και στον Πρόεδρο και στον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, τονίζοντας και τις επιθετικές δηλώσεις αλλά και κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
12: Και υπάρχει στο βάθος και ένα Ισραήλ που νομίζω ότι το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία δεν θα το βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Να δούμε τώρα τι συζητείτε στην πλευρά της Άγκυρας. Θα μας βοηθήσει στην ανταπόκρισή του ο Μανώλης Κωστίδης για το θέμα Ερντογάν Τραμπ.
13: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν μια μεγάλη πώληση ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεκριμένου στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν από το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε πει ότι το ΚΑΝ ουσιαστικά δεν είπε ότι είναι άχρηστο, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται η Τουρκία γιατί δεν έχει κινητήρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν στο να απογειωθεί, όπως πρέπει να απογειωθεί, το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, είναι μεγάλο δώρο. Ναι, τα F-35 το ζήτημα δεν έχει επιληθεί μάλλον.
12: Και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
14: Είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές που έχει να κάνει με την Αμερικανική ηγεσία, όπου ο ηγέτης του κόσμου είναι συναλλακτικός. Άρα εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει πώς να συναλλάσσεται. Δεύτερον, είναι σχετικά απρόβλεπτος. Ναι. Αυτό που είπε χθες είναι σίγουρα κάτι που το κρατάμε. Είναι δεδομένο ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, έχει συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία των ΗΠΑ ένα πρόεδρο ο οποίος εμπιστεύεται λίγους.
12: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, για όσα έχει πει ο Τραμπ και όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα περί πώλησης κινητήρων για τα ΚΑΝ που κατασκευάζει η Τουρκία, το πρακτορείο Reuters. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θαλάσσια ντρόνς που μάλιστα συνεργάζεται η Ελλάδα με το αμερικανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο, το MIT. Αλλά ο πλέον ειδικός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είναι στο στούντιο μαζί μας.
15: Είμαι ο Ιωαννίδης, θέση του Ιωαννίδη.
12: Αλλά εσύ βεβαίως καλύπτεις και το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
15: Δεν είναι θέμα ταμπέλας, αυτά μας αρέσουν εμάς.
12: Οπότε παρουσία του Πρωθυπουργού, έχεις τον πρώτο λόγο.
15: Ναι, νομίζω βέβαια ότι αυτό που βλέπουμε στην σχολή ναυτικών δοκίμων και παρακολούθησε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επί της ουσίας αυτό το νέο δόγμα ισχύος των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, από τη μία τα αυτόνομα συστήματα του αύριο και τα θαλάσσια ντρόνς, και από την άλλη, επειδή το φόντο σε αυτή την επίσκεψη το έβαλε αυτή η επιχειρησιακή δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού με τις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων στο Νότιο Ιόνιο, όπου εκεί έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο φωτιά και ατσάλι με ακρίβεια σε μια μεγάλη άσκηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν σήμερα πήγαν να δουν το αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Νίκο Δένδια.
16: Το αύριο, εσύ Γιώργο, επειδή τα παρακολούθησες, τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, το αύριο έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πολεμικές επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού των ενόπλων δυνάμεων και τα εξοπλιστικά, δεν έχει καμία σχέση.
15: Καμία σχέση, και αυτό φάνηκε πρωτογενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας, πολύ πιο εξελιγμένο στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και κατά το ξέσπασμά τους και στην εξέλιξή τους με τα ντρόουν καμικάζι, με τα ντρόουν που κάνουν στοχευμένα χτυπήματα. Έχει αλλάξει πλήρως αυτό το πεδίο.
16: Οπότε έρχεται και η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
15: Έχοντας κάνει κάποια βήματα, αλλά έχοντας πολλά ακόμη σκαλοπάτια να ανέβει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η συνεργασία στην εκπαίδευση με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το MIT, προσδίδει μια εξτρά αξία σε αυτό που αποκομίζουν ως γνώση και ως εκπαίδευση τα στελέχη μας.
16: Φαντάζομαι έχει ένα τεχνικό κομμάτι που μπορεί και για μας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά τι κάνει εκεί το MIT, δηλαδή σε ό,τι αφορά σχεδιασμό και τεχνογνωσία σε θαλάσσια ντρόν, εκεί είναι, δεν τρέχουν τα προγράμματα.
15: Σε όλα τα πεδία, σε όλα τα στάδια, από το πώς δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα ο αξιωματικός σήμερα με το αυτόνομο σύστημα, είτε αυτό είναι υποθαλάσσιο, είτε αυτό είναι πάνω από τη θάλασσα, από τον τρόπο που θα το κουμαντάρει, πώς θα επιλέγει τη διαδρομή του, όλα αυτά είναι στάδια στα οποία ένας πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το MIT ανοίγει τις διαδρομές, βάζει, να το πούμε λίγο πιο απλά, τις συντεταγμένες στην πηξίδα της εκπαίδευσης.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να θυμηθούμε, πριν από λίγες μέρες ήταν στο Ισραήλ ο αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού. Δηλαδή υπάρχουν επαφές σε αυτό το πεδίο.
15: Έχουμε παρτίδες και με το Ισραήλ.
16: Έχουν εξυγχρονισμό.
15: Και στα ντρόουν που χρησιμοποιεί η πολεμική μας αεροπορία, μισθώνοντας κάποια από αυτά, θα αγοράσουμε και κάποια από αυτά. Γενικά μιλάμε για μια νέα εποχή και εκεί στάθηκαν και στις δηλώσεις τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδια.
16: Νομίζω δεν χρειάζεται εγώ να πω ποιους ακούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
15: Καλή συνέχεια.
31: Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πώς αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
16: Μετά τις διαφημίσεις θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα, εκεί όπου έγινε το φωνικό, να δούμε τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά σχετικά και με το θύμα και το δράστη αυτής της δολοφονίας.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα.
0: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της
3: αγοράς. Κόσμος 96,5.
18: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
23: Στόχος μας η ποιότητα.
18: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
23: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
18: Σιδηρικά.
23: Υδραυλικά.
18: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
23: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
18: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
23: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
24: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
25: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
24: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
25: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
27: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
28: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Καθώς ουδής φαίνεται να τον έχει αναζητήσει μέχρι και αυτή την ώρα.
8: Τι λες τώρα?
29: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, καθώς στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί με ένα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και να κρατάει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι. Ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και είχε βρεθεί στην κατοχή του μία σιδηρογροθιά. Από εκεί είχαν τον φάκελό του οι αρχές και το κατάφεραν να το αυτοποιήσουν. Όλα εξελίχθηκαν χθες το βράδυ στην οδό Μεγαλοπόλεως, σε ένα πάρκο που υπάρχει στην Καλλιθέα. Εκεί 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος, φέρεται να κινήθηκαν και να επιτέθηκαν λεκτικά σε βάρος 3 ατόμων μιας άλλης παρέας. Ένα από αυτά τα άτομα φώναξε φίλους τους και έφτασαν εκεί ακόμη 5. Όταν έφτασε αυτοκίνητο, όταν έφτασαν εκεί, ξεκίνησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 15χρονος δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι. Ο 15χρονος φάνηκε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, πήγε 100 μέτρα πιο μακριά, αλλά έπεσε μόφυρτος, σοβαρά τραυματισμένος, όταν εγκατέλειψε τις δυνάμεις του έξω από μια πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν 13 άτομα τα οποία συνέλαβαν. Οι 4 αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας εξ αυτών ομολόγησε πως πράγματι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί σε καμία περίπτωση τα κίνητρα της άγριας αυτής της συμπλοκής που προκάλεσε το θάνατο του 15χρονου. Ενώ ψάχνουν οι αστυνομικοί και το μαχαίρι του φόνου. Εντόπισαν ένα μαχαίρι στο σημείο, αλλά όπως ο ίδιος είπε, δεν είναι αυτό με το οποίο σκότωσε το 15χρονο. Αυτό το έχει πετάξει σε έναν κάδο απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από το πρωί, στελέχη της ασφάλειας ψάχνουν τους κάδους κυριολεκτικά με τα χέρια, προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο του φόνου. Αρχικά υπήρχε μια αναφορά περί οπαδικών κίνητρων. Δεν προκύπτει αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Τώρα πλέον εξετάζεται εάν όλο αυτό έχει γίνει για την επικυριαρχία της περιοχής από ομάδες νεαρών, αν υπάρχει ζήτημα με διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη, όπως εξετάζουν οι αρχές, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί, αν όλη η συμπλοκή είχε ως κίνητρο τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα αυτά εξετάζονται, διερευνώνται. Οι απαντήσεις θα δοθούν άμεσα. Πλέον η υπόθεση αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Οπότε και οι αστυνομικοί θα έχουν την πλήρη εικόνα των κινήτρων γύρω από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά υπόθεση.
8: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και εγώ σε άκουγα τώρα και προσπαθούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Από πού να το πιάσει ένα παιδί 15 χρονών που χάνει τη ζωή του με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος. Το ότι κανείς δεν αναζητά αυτό το παιδί μέχρι τώρα, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
29: Στα 20 χρόνια που καλύπτω το ρεπορταζιακά όλα αυτά τα θέματα, δεν μου έχει ξανατύχει να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αναζητεί τον νεκρό. Για τόσες ώρες και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών.
8: Ναι. Μιχάλη, οι προσαχθέντες και ο δράστης, σε τι ηλικίες βρίσκονται περίπου?
29: Είναι ίδιες ηλικίες, τώρα, οι ίδιες. Είναι πολύ κοντά. Είναι άτομα 17-18 χρονών όλοι τους. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τουλάχιστον είναι νεαρά.
8: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Θεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Με αυτές τις πληροφορίες που είναι κόμπος στο στομάχι τώρα, κάθε λόγος του Μιχάλη ήταν ένας κόμπος στο στομάχι για όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η μία γυναίκα μίλησε στο Action.
2: Που ακούστηκαν φωνές, που βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα. Ο ένας φάνηκε χτυπημένος, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα άλλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είσαι καλά, τι συνέβη, και φωνάξαν τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών μετά από μισή ώρα.
8: Όλα αυτά που ακούσατε είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο προληπτικών ενεργειών όσο και σε επίπεδο καταστολής, σε κάθε επίπεδο τέλος πάντων. Ενδεικτικά είναι όσα θα ακούσετε τώρα από την κυρία Δουβαρά. Η κυρία Δουβαρά είναι δικηγόρος, περνάει πολλά πρωινά στα δικαστήρια, στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία διαφόρων υποθέσεων. Ήταν το πρωί στο Sky. Ακούστε πώς περιγράφει, δεν αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά, αλλά ακούστε πώς περιγράφει το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ανήλικοι, τους οι οποίοι τελικά συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται, γιατί πλέον λέει ότι οι ανακριτές διατάσσουν προφυλακίσεις ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν προβεί σε βαριά αδικήματα, αλλά πώς το αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι ανήλικοι που οδηγούνται στα δικαστήρια.
4: Τέτοια ακραία φαινόμενα θα δείτε στατιστικά σε ανηλίκους και μετέφηβους. Δηλαδή βγάζω μαχαίρι, συμπλέκομαι. Είναι αυτή η ηλικία από 16 μέχρι 23-24, ειδικά και σε οπαδικά θέματα. Είναι πολύ πιθανό να είναι οπαδικά, δηλαδή είναι ένας πολύ συχνός βασικός λόγος μεταξύ νεαρών αντιμαχίας. Ξεκινούν οι ανακριτές ανηλίκων και

0: άλλαξε. Εγώ είμαι σκληρός κακοποιός και μου έβαλαν χειροπέδες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Επιστρέφουμε στο θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αφενός γιατί είναι πάρα πολλές πια οι περιπτώσεις που ακόμα και τώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πολλοί τρέχουν να καθαρίσουν για να αποφύγουν τουλάχιστον το υψηλότερο πρόστιμο. Πρόστιμο θα πέσει. Απλά για να αποφύγουμε το υψηλότερο πρόστιμο και αφετέρου γιατί έρχονται στην επιφάνεια κάποια αδιέξοδα σε αυτή την ιστορία, κάποιες σπαζοκεφαλιές. Μετά από αυτό θα δείτε και ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ξεφυλίζετε ανακοινώσεις για μολυσμένες παραλίες προκειμένου να δείτε αν η παραλία που πάτε είναι καθαρή ή όχι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με αυτό το θέμα. Πρώτα Γιώργος Κεραμτζόγλου, έληξε η προθεσμία για τα καθάριστα και άρχισαν τώρα να έρχονται περιπτώσεις που φανερώνουν ένα διέξοδο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Μέσα λοιπόν στην πλατφόρμα ήρθαν και κάποιες καταγγελίες, και επώνυμες και ανώνυμες. Αυτές τις καταγγελίες των πολιτών τις διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στέλνει ακριβώς το στίγμα εκεί που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα στο Δήμο για να πάει να καθαρίσει. Ο Δήμος όμως πέφτει σε ένα αδιέξοδο. Πρώτον, το οικόπεδό του δεν του ανήκει. Η διαδικασία είναι ως εξής. Πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να πάει να καθαρίσει ο ιδιοκτήτης μόνος στο οικόπεδό του. Διότι υπάρχει κίνδυνος και για την ασφάλεια των πολιτών και για εκδήλωση πυρκαγιών. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει λοιπόν να πέσει και η καμπάνα των 500 ευρώ συν το πρόστιμο του καθαρισμού που είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής αδιέξοδο. Τι κάνει ο Δήμος αν πέσει σε ιδιοκτήτη με χαμηλό εισόδημα? Ένα αδιέξοδο είναι αυτό.
0: Του στέλνει το ραβασάκι.
1: Του στέλνει το ραβασάκι, όμως αυτοί οι ιδιοκτήτες.
0: Αυτό πάει στην εφορία.
1: Πάει στην εφορία, δεν πληρώνουν στην εφορία, πηγαίνουν δικαστικώς και στο τέλος δεν πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Η άλλη περίπτωση είναι να σταλεί ειδοποίηση στον Δήμο για οικόπεδο που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Δήμος?
0: Όταν δεν υπάρχει, είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό.
1: Είναι ή μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό ή δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτό που λέγαμε και χθες. Έχει φύγει στους ουρανούς. Δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υπάρχουν και κληρονόμοι αυτού του οικοπέδου. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση?
0: Μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
1: Προσέξτε. Για να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Αν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα.
0: Και δηλαδή πάει ο Δήμος, βρίσκει ένα οικόπεδο ακαθάριστο, ναι, πάει στον εισαγγελέα, περιμένει να βγει η εισαγγελική εντολή για να πει μέσα.
1: Ναι, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ιούλιο μήνα. Ιούλιο μήνα. Να προλάβει φωτιές.
1: Ιούλιο μήνα. Ο Δήμος δεν θα μπει να καθαρίσει εάν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και αυτό γιατί? Διότι αν πάθει κάτι κάποιος εργάτης του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, ποιος τον πληρώνει?
0: Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι μπες Δήμε και καθάρισέ το.
1: Υπάρχει η πυροσβεστική διάταξη που λέει μπες Δήμε και καθάρισέ το, αλλά οι Δήμοι επικαλούνται. Έλλειψη προσωπικού, δεν έχω τους απαιτούμενους ανθρώπους.
0: Παρακάτω, άλλο αδιέξοδο.
1: Άλλο αδιέξοδο είναι να έχει μπει το οικόπεδο υποθήκη σε μια τράπεζα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάρει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και θα πρέπει να το πάρει η τράπεζα. Πολλές φορές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες όταν βλέπουν.
0: Ψάχνει ο Δήμος τώρα να βρει σε ποιον ανήκει.
1: Έχει
0: γίνει πληστηριασμός, έχει πάει στην τράπεζα.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπέρδεμα. Σου λέει τώρα πού το στέλνω το ειδοποιητήριο και σε ποιον και πώς μπαίνω μέσα εφόσον δεν είναι δικιά μου περιουσία. Και επίσης υπάρχει και η εξής περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά να μην βρίσκεις καθόλου ιδιοκτήτη.
0: Μυρίζει η Ελλάδα το ρεπορτάζ σήμερα, μυρίζει η Ελλάδα.
1: Να μην βρίσκεις ιδιοκτήτη σε αυτό το οικόπεδο, να είναι περιφραγμένο κανονικά, να μην μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή πρέπει να σπάσεις την περίφραξη και εκεί καθαρίζεις, οφείλεις να καθαρίσεις και βέβαια ποιος πληρώνει τις εργασίες του καθαρισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα κόλλημα, επίσης και το κτηματολόγιο, δεν έχουν όλοι δήμοι πρόσβαση στο εθνικό κτηματολόγιο να βρίσκουν αμέσως ιδιοκτήτες
0: και
1: να μπουν, ξέρεις κάτι, πάρει και καθάρισε.
0: Διάβασα
1: και
0: το πρωί το εξαιρετικό ρεπορτάζ για ακόμη μια φορά της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δείχνει ότι κάποιο μπέρδεμα υπάρχει με το ποιος και με ποια δεδομένα λέει ότι μια παραλία είναι μολυσμένη ή καθαρή. Γιατί όλοι μας με το

0: που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία που λένε ποιες παραλίες είναι καθαρές και μην πάτε να κολυμπήσετε, ξεφυλίζουμε το φυλάδιο και λέμε α, μάνα εκεί που πήγε να την έβγαλα μολυσμένη. Έρχονται τώρα οι Δήμοι και λέει δεν είναι έτσι.
1: Προσέξτε. Τις έρευνες αυτές κάνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν δεν είναι το αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους.
0: Και πώς βγάζει ανακοινώσεις ποιες παραλίες είναι μολυσμένες.
1: Όμως το ΠΑΚΟΕ επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Οδηγία λοιπόν 2006, η οποία πρέπει να ελεγχθεί η παραλία για μικροβιολογικό φορτίο. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει το ΠΑΚΟΕ και παίρνει δείγματα νερού, κάνει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις και στέλνει αποτελέσματα, τα δημοσιοποιεί μάλιστα, και στέλνει αποτελέσματα ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή, αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή.
0: Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν αποτέλεσμα με τη σειρά τους, γιατί αν μια παραλία τη βγάλει μολυσμένη και δεν είναι καθαρή, σημαίνει ότι η απώλεια εσόδων για το Δήμο,
1: και όχι μόνο αυτό,
0: ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν κτλ.
1: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε μια παραλία μπλε σημαία, πήγε λοιπόν το ΠΑΚΟΕ και τη βρήκε ότι είναι μολυσμένη.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κάθε χρόνο τους Δήμους αυτή την εποχή.
0: Ναι, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν 2-3 ακόμη οργανισμοί που κάνουν μετρήσεις.
1: Φυσικά. Απλά εδώ σε αυτή την περίπτωση όμως του ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιούνται στα στοιχεία και μάλιστα είναι πολυσύγναστες οι παραλίες αυτές που οι οποίες είναι μολυσμένες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρμο καταφυγή, μια γνωστή παραλία εκεί πέρα στη Παλιά Φώκια, μιλάμε για τα Αλεγρενά, παραλίες στα Αλεγρενά, η παραλία Σιμάκη, δηλαδή όταν μιλάμε για την Πουνταζέζα εκεί στο Λαύριο, είναι παραλίες που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά μπαράκια, με πολλές καφετέρειες, δηλαδή έχουν αυτές οι παραλίες και υπηρεσίες εστίασης. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μολυσμένες από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
0: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως γράφει η Τάνια Γεωργιοπούλου, ναι, πως προτείνει στο κοινό να έχει πηξίδα του την ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr.
1: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα που μπαίνουν μέσα τα στοιχεία και είναι η σελίδα όπου βλέπει κάποιος επίσημα ποια είναι η κατάσταση του νερού θάλασσας σε αυτές τις περιοχές.
0: Έχουν γίνει και μηνύσεις σε αυτήν όλη την ιστορία.
1: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
0: Από δήμους
1: Προς το ΠΑΚΟΕ και το αντίστροφο. Γίνονται γιατί σου λέει δεν είσαι επίσημος φορέας να κάνεις μετρήσεις, πώς τις κάνεις και για ποιο λόγο τις δημοσιοποιείς. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γίνονται αυτά γιατί είναι ο επίσημος φορέας είναι ο φορέας με τις μπλε τιμές. Βγαίνουν κάθε χρόνο τέλος Μαΐου ποιες παραλίες πήραν μπλε σημεία και σε ποια είναι η κατάσταση των νερών κολύμβησης.
0: Ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έχει κάνει μήνυση λέει, το 2023 στον ΠΑΚΟΕ για ανακοίνωσή του με τίτλο «Εντερόκοκκι στα νερά κολύμβησης της Βουλιαγμένης», που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει απολύτως ψευδές.
1: Ναι, και πάρα πολλοί Δήμοι, και όχι μόνο ο Δήμος 3Β, έχει κάνει και ο Δήμος Λαβριωτικής, έχει κάνει και ο Δήμος Αρωνικού παλιότερα, δηλαδή είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι, πάντως είναι προβληματικό
1: ζήτημα,
0: σημείο το ότι να υπάρχει ένας φορέας που να σου λέει εδώ μην κάνεις μπάνιο και ένας άλλος φορέας να σου λέει είναι καθαρά μπες.
1: Ναι, όμως αυτός που σου λέει μην κάνεις μπάνιο γιατί είναι μολυσμένα τα νερά, δεν είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Είναι άλλος ο επίσημος φορέας και στην ιστοσελίδα που είπαμε, εκεί βλέπουμε και τις επίσημες μετρήσεις από την ελληνική πολιτεία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε για μια επεισοδιακή καταδίωξη που έγινε στη Βάρκιζα. Αστυνομικοί κυνήγησαν τους γνωστούς που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, Μαϊμού δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου, Κάτια.
13: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Σπύρο, χθες στις 4.30 το μεσημέρι, όταν άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία για κλοπή με τη γνωστή μέθοδο απάτης, όπου οι επιτίδες κάλεσαν στο σπίτι προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με τον υποθέμενο υπάλληλο μίλησε η έννοικος του σπιτιού στη Βάρκιζα, ηλικίας 51 ετών. Ο 65χρονος σύζυγός της, αντιλαμβανόμενος την απάτη, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου λοιπόν να κερδίσουν χρόνο οι αστυνομικοί. Απασχολούσαν το τηλέφωνο στο τηλέφωνο των δράστη τα υποψήφια θύματα του. Οι επιτίδες είπαν στη γυναίκα πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματά της και τα χρυσταφικά έξω από το σπίτι, μια γνωστή τακτική που ακολουθούν. Όση ώρα λοιπόν εξελισσόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνεργός του μπήκε στην πολυκατοικία. Όταν είδε όμως τους αστυνομικούς, στράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στον μπλε όσμο που τον περίμενε συνεργός του και διέφυγαν προς την Αθηνών Τσουνίου. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε αφού πρώτα προσέκρουσε σε τρία σπασμασμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες να το βάζουν στα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσωτερική θήκη της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, βρέθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 3.000 ευρώ και στη θέση του οδηγού ένα περιτύλιγμα αλουμινόχαρτο. Την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Βάρης Βούλιας Βουλιασμένης ενώ οι δράστες θα αναζητούνται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Βάρκιζα. Έχουμε νεότερα και μόλις με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο δημοσιογράφος του Sky, για τους πυροσβέστες που ήταν στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχουν τις αισθήσεις τους. Η πρώτη εικόνα, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το πούνε οι γιατροί. Και από ένα βίντεο που μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sky.gr να δείτε το βίντεο, έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δείχνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει την επιφάνεια της λίμνης, μάλλον για να πάρει νερό. Κάτι εκεί δεν πάει καλά και δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο. Κάθεται στη λίμνη και μετά χτυπούν και οι έλικες πάνω στο νερό. Είναι η στιγμή της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού. Αμέσως τώρα οι διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Χωρίς παρουσία Ζελένσκι, η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ. Επίδειξη ενότητας των Ευρωπαίων της ομάδας Ε5 στο Βερολίνο. Νέα κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησε σήμερα στο Γκντάνσκ της Πολωνίας η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία πάντως επισκιάζεται από προστριβές μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας. Αναμένεται να παραστούν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 χώρες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σχέδια και έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθούν. Σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση, έχουν προετοιμαστεί 200 συμφωνίες και συνθήκες, τόσο διμερείς όσο και διεθνείς, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη την πρώτη δόση της βοήθειας προς το Κίεβο. Το Ουκρανικό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση της ομάδας Ε5, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι: η Ουκρανία παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά το τέλος της συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα συμπεράνει από τη δύναμη της Ουκρανίας ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
16: Γεια σου Σπύρο.
0: Βλέπω εκεί έχεις πρόγραμμα, αποτελέσματα.
16: Βαθμολογίες, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική. Να ξεκαθαρίσουμε χθες, γιατί άφησα υπονοούμενα για την ντροπή της Χιχών. Ελβετία, Καναδά 2-1. Δεν ήρθε η ισοπαλία που περίμενε πολλοί κόσμος.
0: Σε άκουγα στην Ελβετία και στο Καναδά και είπαν εσύ και να ήθελα να το στήσουν. Σε άκουσαν και του χάλασε.
16: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Και στο άλλο μάτσο, δεύτερο ομίλου, Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Ελβετία και ο Καναδά πέρασαν στι πρώτε δύο θέσει και πέρασε και η Βοσνία με 4 βαθμούς ως τρίτη. Τρελή πανηγυρισμή στο Σεράγεβο για την επιτυχία της εθνικής της ομάδας. Για τον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2 και η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0. Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν. Η Σκωτία έχει 3. Περνούν οι 2 πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους. Ναι. Η Σκωτία για την ώρα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ναι. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Το Μεξικό έκανε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική έχει 4, η Κορέα 3 και αυτή περιμένει να δει τι γίνεται. Η Τσεχία τελευταία με ένα βαθμό χαιρέτησε. Και σήμερα έχουμε στις 11 η σημερινός Γερμανία και ακτή Λεφαντοστού Κουρασάο. Η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, η ακτή Λεφαντοστού 3, η σημερινός 1 και Κουρασάο 1. Βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θεωρητικά έχει το ακτή Λεφαντοστού Κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Η ακτή έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Για τον έκτο όμιλο στις 2 το πρωί, την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία. Ολλανδία ή Ιαπωνία έχουν 4 βαθμούς, η Σουηδία 3. Άρα το Ιαπωνία-Σουηδία έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και έχουμε και ξημερώματα στις 5 το πρωί, για όποιον θα ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του μέχρι να πιει το καφεδάκι του. Για τον τέταρτο όμιλο, η ΗΠΑ έχει 6 βαθμούς, Αυστραλία, Παραγουάη 3 και Τουρκία 0. Και έχει Παραγουάη, Αυστραλία, και αυτό έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
18: oh.
17: Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων έρχονται μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές.
24: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
25: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
26: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
27: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
26: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
27: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
26: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
27: Τι ερώτηση.
26: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
27: Αυτό ξαναπες.
26: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
28: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
29: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
30: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

νιώθεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Mira Chan, sube un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

χρονιά.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη